Τώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Energy.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ. Δυνατά, δυνατά, δυνατά, δυνατά και σε θέλω. Πιο πολύ σ' αγαπώ και για σένα ζω.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

Energy. 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: σήμερα στον Energy 942. Στις 16 Ιουλίου του 1989, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας ποδοσφαιριστής που δεν είναι και πολύ εύκολο να πεις το όνομά του, ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Το είπαμε και τα καταφέραμε. Το όνομα της Courtney Love, από την άλλη, είναι κάπως πιο εύκολο. Το 2003, σαν σήμερα, της πρότεινα να κάνει τη ζωή της reality, αλλά είπε όχι. Ναι, έλεμε στον Morrissey, που το 2012, σαν σήμερα, έπαιξε στο Λυκαβιτό. Έτσι θα λένε στο μέλλον οι απόγονοι μας. Θα λένε επίσης ότι το 2001, σαν σήμερα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς πήγε στο νούμερο 1 με το single Eternity και έμεινε εκεί 2 εβδομάδες.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Πιο πολύ σ' αγαπώ

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα μορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου μέσα

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση, απ' τα διέξοδο να βγω

0: Energy 94,2. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Ιφαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δωραγάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
8: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410 27 137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια.
13: Περισσότερη ενέργεια σε λίγο.
12: Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
5: Από την κυβέρνηση. Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Αρτιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γαλαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πληγμάτα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, προχώρησε η Ταχεράν. Οι σιρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος. Από τη σφοδρή σύγκρουση βιτιοφόρου οχήματος και το αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο κατάστημα στην περιοχή Αχαρνές Αττικής. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με τέρμα του Λεοτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η κάτοχος του τίτλου που είχε κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην Ισπανία την προσεχή Κυριακή στις 10 το βράδυ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7, μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, όλοι μαζί εδώ στο στούντιο. Όλοι μαζί.
1: Χαρά έχεις για τα γενέθλιά σου που είναι σήμερα και να σε χαιρόμαστε. Χιλιόχρονος πουλάκι
0: μου. Ναι, να με χαίρεσαι.
1: Χιλιόχρονος. Ευχαριστώ όλα τα καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Υγεία και καλά μυαλά. Καλά τώρα μυαλό δεν έχεις, αλλά τέλος πάντων το έχουμε πει με τον Νίκο εδώ. Αλλά να σε χαιρόμαστε, να είσαι πάντα υγιής, ευτυχισμένος και να χαμογελάς.
0: Μπράβο, να με χαίρεστε. Εμένα και το Μέση και το Λαουτάρο και τον Έντσο Φερνάντες, τι παιχνιδάρα ήταν αυτή. Τι παιχνιδάρα ήταν αυτή χθες το βράδυ. Προηγήθηκαν που λες Αμαλία οι Άγγλοι.
1: Ναι.
0: 0-1 εκεί με τον Γκόρντον στο 55. Έχει αρχίσει και στέλνει μηνύματα ο Σαπρανίδης που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Πάρτο μου λέει στο 55. Άρχισαν εμένα να με ζώνουν τα φίδια. Κάνουν εκεί το cooling break αυτό το περίφημο. Μετά το cooling break με το που γυρνάνε όλοι οι Άγγλοι πίσω από τη σέντρα. Πια πίσω από τη σέντρα. Στην περιοχή τους είχαν ταμπουρωθεί μέσα, δεν βγαίνανε με τίποτα. Άρχισε το σφυροκόπημα. Δοκάρι η Αργεντινή, ευκαιρίες η Αργεντινή, έρχεται το 1-1, πάρε και δεύτερο δοκάρι, πάρε και άλλες ευκαιρίες στο 92. Λαουτάρο, γκολ 2-1, αντίο, πίσω στο σπίτι σας. Έτσι λοιπόν ο Μέση θα βρεθεί και πάλι στο τελικό του Μουντιάλ, όπως είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Την Κυριακή το βράδυ, ακριβώς στις 10, Αργεντινή-Ισπανία, ο μεγάλος τελικός. Και ας το πάρει ο καλύτερος.
1: Ας το πάρει ο καλύτερος, εντάξει.
0: Αντικειμενικά είναι οι δύο από τις τρεις καλύτερες ομάδες που εμφανίστηκαν.
1: Ωραία.
0: Στο Μουντιάλ, μαζί και με τη Γαλλία. Οπότε τώρα ας κερδίσει ο καλύτερος. Χαρούμενοι θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς.
1: Εντάξει, ναι, λογικό είναι αυτό. Γιατί
0: και εγώ. Και οι δύο.
1: Ναι. Καλές ομάδες, ωραίες ομάδες, εντάξει. Εγώ χάρηκα που κέρδισε η Αργεντινή, αλλά είμαι και με την Ισπανία, μια χαρά είμαι. Εντάξει.
0: Και εγώ είμαι μια χαρά.
1: Εσύ είσαι με όλους, δεν
0: εγώ
1: είναι.
0: Εγώ πρόσεξε να δεις. Όχι, όχι, το έχω πει από την αρχή. Ναι. Είμαι με Γαλλία κατά σειρά. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία.
2: Ισπανία. Με τρεις από τις τέσσερις.
1: Ναι, άρα θα ήταν πάντα κερδισμένος, με κάποια θα κέρδισε.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σου πω ότι στεναχωρήθηκα χθες με τους Άγγλους. Δηλαδή στο τέλος, αν δεν τους έβλεπα. Το Μπέλιγχαμ, το Γκέιν και τα λοιπά. Γιατί έφτασαν κοντά και δεν τα κατάφεραν. Εντάξει, σε ανθρώπινο επίπεδο.
1: Εντάξει, θα συμφωνήσω. Εντάξει.
0: Τους καταλαβαίνω
1: ναι,
0: και στεναχωριέμαι δηλαδή να βλέπω.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι,
0: okay.
1: ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη υπάρχει και η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, είναι τώρα αμαδάρια η Αργεντινή. Εντάξει, έχει το Μέση βέβαια. Έχει και το Μέση μέσα.
0: Άλλους
1: παίκτες δεν ξέρω, το Μέση ξέρω, αλλά τέλος πάντων μέχρι εκεί φτάνει.
0: Έχει αρκετούς. Αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο ποδόσφαιρο. Έτσι λένε κάποιοι ποδοσφαιρόφιλοι που ξέρουν, γιατί εγώ δεν γνωρίζω πολύ καλά το ποδόσφαιρο. Αλλά γενικότερα, παιδιά, χθες γύριζα από το κανάλι και ήταν οι δρόμοι άδειοι. Γιατί ήταν η ώρα που ξεκινούσε το παιχνίδι, μάλλον είχε ξεκινήσει το παιχνίδι. Πραγματικά πρέπει να ήταν όλοι στο σπίτι τους, να είχαν παραγγείλει τσουβλάκια και πίτσες. Δηλαδή,
0: καλά, δεν μπορείς να παραγγείλεις.
1: Όχι.
0: Παίρνει τηλέφωνο παραγγείλει από μία ώρα και πάνω.
1: Ναι,
0: δύο ώρες.
1: Ναι. Άρα βλέπαν αυτόν τον αγώνα. Γιατί
0: καλά κάνουν να δουλέψουν και οι άνθρωποι.
1: Βέβαια, καλό είναι αυτό που
0: λέξανε.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Ναι. Έτσι λοιπόν είναι χαρούμενος ο Ιωσήφ μας εδώ γιατί κέρδισε η Αργεντινή και θα είναι στον τελικό. Αλλά βεβαίως ξαναλέω, σήμερα γιορτάζει, έχει τα γενέθλιά του. Να τον χαιρόμαστε εμείς που τον
0: εντάξει,
1: αγαπάμε.
0: Παιδί μου, τι το κάνουμε και θέμα τώρα.
1: Κυρία Αγγελική, να τον χαίρεστε.
0: Να με χαίρεσαι, μαμά, να με χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αγόραρε. Χέλη.
0: Χέλη.
1: Εσύ είσαι το χέλη.
0: Εγώ είμαι.
1: Την μπάκα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί τα χέλια δηλαδή δεν τρώνε.
1: Χοντρό. Ναι, Νίκο μου, ναι. Κάτσε να του κάνω μια ερώτηση, Νίκο μου. Αν θες, επειδή θα απαντήσει, θα απαντήσει εσύ να ακουστεί όμως. Πόσο γίνες, τα πόσα κλείνει. Τα πόσα κλείνει.
0: Τα τέσσερα.
1: Τα τέσσερα. Στο μυαλό σίγουρα. Τα πόσα κλείνει, παιδί μου, πόσο χρόνο γίνεσαι.
0: Είπα 54.
1: 54.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Okay, αυτό ήθελα να ακούσω. Okay. 54. Έχεις και τα χρόνια πολλά του Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο.
0: Να είσαι καλά, εντάξει. Βασίλη. Ευχαριστώ
1: ναι,
0: πάρα
1: 54.
0: Πολύ. 54. Στα... Η ηλικία δεν μετράει.
1: Έφτασε
0: γιατί
1: όπως
0: σου έλεγα και πριν.
1: Ναι. Στο μυαλό έχεις μείνει σε νηπιακή ηλικία, το ξέρουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε προκαλώ. Να βγάλουμε μια φωτογραφία σήμερα λόγω και τη σήμερα.
1: Να βγάλουμε, γιατί δεν μου έλεγε.
0: Και να την ανεβάσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Α, τώρα θα το κάνουμε στο διάλειμμα.
1: Ναι, να το κάνουμε. Βεβαίως.
0: Και θα την ανεβάσουμε και θα ρωτήσουμε. τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν τη φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε εμείς συνομήλικοι?
1: Όχι, γιατί εγώ φαίνομαι μικρότεροι.
0: Είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονολογία, εγώ και εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδί.
1: Πώς δεν γίνεται?
0: Θα το δούμε στα αποτελέσματα.
1: Μην κάνεις αρχίζεις και πληρώνεις για τα γράφα μου κάτω μόνο για σένα.
0: Τίποτα. Δίκαια πράγματα.
1: Α, δίκαια, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Νίκο μου, πες εσύ. Θα ρωτήσουμε πρώτα τον Νίκο.
0: Λοιπόν, ο Νίκος θα βγάλει τη φωτογραφία 8:30 και θα την ανεβάσουμε στα social media. Γιατί η ηλικία δεν παίζει κανέναν μα κανέναν ρόλο.
3: Τι τύπος όμως. Μη συζητήσεις τύπος, παιδί μου. Εκείνα τα σημαίνια του μαλλιά. Άμα η φωνή του.
0: Κατάλαβες,
1: είναι και τα σημαίνια. Μαγική.
0: Τα μαλλιά είναι και η φωνή.
1: Για σένα τα βάζεις αυτά ηχητικά.
0: Για ποιον τα βάζεις?
1: Πολύ καλό. Τι ώρα περνάς αυτήν την εκπομπή?
0: Κρατήσου, έχω κι άλλα.
1: Να σου πω, λέει ο Σταμάτης, πολύχρονος γεμάτος υγεία, εμείς το 72 είμαστε η καλύτερη γενιά. Συμφωνώ με το Σταμάτη, να είσαι γεμάτος υγεία, χαρά και ευτυχία στη ζωή σου. Αγόρα ρε Χέλη, άκου τι έβαλε. Ρε Αμαλία, πότε θα πάει διακοπές αυτός να ησυχάσει το κεφάλι σου?
0: Α, θα λείψω αύριο, να ξέρετε. Έχω μια μικρή αδειούλα. Θα είναι εδώ η κυρία Κάτσου με τον κύριο Παπαδάκη. Να... Εγώ από τη Δευτέρα πάλι.
1: Πάω να πλώσει το χέλη.
0: Πάνω απλώ λέει το χέλι.
1: Το χέλι του. Το κορμί του στι παραλίε. Δεν πειράζει, θα πάρει να ξεκουραστεί. Το παλικάρι έχει κουραστεί. Εντάξει, θα κάνω υπομονή μία μέρα. Εγώ θα είμαι άλλη μία εβδομάδα και την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου θα είναι. Δεν θα είναι ο Ιωσήφ, δεν ξέρω με ποιον άλλον θα είναι. Πάντω εγώ δεν θα είμαι.
0: Με την Κασιανή θα είμαι.
1: Α, με την Κασιανή μα, ωραία.
0: Μια χαρά θα είμαι.
1: Μια χαρά θα είσαι, είπα εγώ.
0: Καλημέρα και στο Μιχάλη. Πολύ καλό χρόνο, λέει ο γεροβάζελο σύντροφο. Κανεί δεν είναι τέλειο. Ευχαριστώ, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, φίλε.
1: Και ο Real Broker λέει: αιώνιε σαραντάρι, τελικά δεν μα είπε. Πώ νιώθει που μπήκε μπροστά στην ηλικία σου το 4? Ποιο 4, να ζήσει παλικάρι μου. Real Broker.
0: Ευχαριστώ, Real Broker, και για την ηλικία έκπληξη.
1: Είναι 54. 5-4. Δεν είναι 45, είναι 54. Να ξέρουμε και την ηλικία, να τη λέμε σωστά.
0: Να φας τα λύσακά σου πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα και στην Αρετή. Αρετή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά.
1: Ευχαριστούμε
0: μου
1: για τις ευχές, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για το φίλο μας.
0: Έτσι είναι και ερωτική είναι δήλωση. Δεν είναι, λέω εγώ κάτι.
1: Δεν το έχω δει. Στο
0: 8 και 12. Ένα από αυτά που έχουν έρθει 8 και 12. Μπορείς να το διαβάσεις εσύ, private.
1: Συγγνώμη, η Αρετή. Εντάξει, θέλω να πω. Η Αρετή πρέπει να σε ακούει χρόνια, πρέπει να είναι έτσι.
0: Εντάξει, ραδιοφωνική φίλη.
1: Όχι προ Θεού τώρα, εγώ δεν λέω.
0: Έλα, μωρέ, πλάκα κάνουμε.
1: Ναι, λέω, εντάξει, οκ, okay, ναι, το παλικάρι μας. Εντάξει, ξέρουμε εμείς, ξέρουμε. Αρετή, ξέρουμε.
0: Ευχαριστούμε, Αρετή,
1: τον
0: μου, να είστε
1: δει
0: καλά.
1: Από κοντά πώς είναι.
0: Εννοείται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ευχαριστούμε. Λέει, έχεις γίνει δικός μας άνθρωπος. Τιμητικό, Παναγιώτη, ευχαριστώ, έτσι, παιδιά, πάρα πολύ για τις ευχές και την Αναστασία στο πορτοράφτη. Πάμε παρακάτω γιατί καιρό αλλάζει το σκηνικό του καιρού.
1: Τι αλλάζει?
0: Πάμε σε αυξημένη ζέστη.
1: Α, πάμε σε...
0: Ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ανεβαίνει και κοίτα να δεις κάτι. Και χθες έκανε ζέστη και το μεσημέρι. Εγώ κέντρο που ήμουνα νότια, 38 βαθμούς το μεσημέρι. Και το βράδυ δεν δρόσησε πολύ. Θα συνεχιστεί και θα δούμε και 39 άργια τις επόμενες μέρες. Με κάποιο μελτέμι, αλλά θα είναι ζεστός ο καιρός. Θα είναι αρκετά ζεστός. Κάποιοι λένε και για έναν πολύ ζεστό Αύγουστο. Εντάξει, okay, δεν έχουμε δει ακόμα καύσωνα. Οπότε το 37-38 στην Ελλάδα, δεν λες ότι είναι καύσωνα, λες όμως ότι
0: όχι,
1: κάνει...
0: ρε παιδί μου, αλλά την Κυριακή λέει μπορεί να δούμε και 40 άρια, ναι, στις επικίνδυνες πάντα περιοχές.
1: Εντάξει, Δυτική Ελλάδα τώρα.
0: Θεσσαλία,
1: Λάρισα από εκεί,
0: ναι,
1: που.
0: Ναι.
1: Εντάξει, 40 είναι 40. Και 40 ξέρετε, 40 τώρα δεν είναι 40, είναι και παραπάνω στον ήλιο. Αλλά τέλος πάντων θα είναι ζεστές μέρες οι επόμενες.
0: Οπότε προετοιμαστείτε για ένα καυτό τριήμερο. Εντάξει, δεν είναι κάτι τρομακτικό. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Απόλυτα λογικό. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, μέχρι τώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά το καλοκαιράκι. Δεν μας έχει ταλαιπωρήσει όπως άλλες χρονιές. Ναι. Τώρα έχουμε κάποια θέματα, Μαλία μου. Γιατί χθες παίξαμε αυτή τη δήλωση την περίφημη της κυρίας Ζάγκα, η οποία έστειλε ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: στους πρατηριούχους των νησιών σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό στα νησιά, θέλοντας να τους πει ότι ρε παιδιά, κάντε κάτι με τις τιμές,
1: ναι, ναι,
0: μην δίνετε τους
1: καλά
0: ανθρώπους.
1: Καλά τα είπε πάντως κυρία Ζάγκα.
0: Ναι, αλλά δημιουργήθηκε ένα θέμα εδώ πέρα λοιπόν, γιατί βάλαμε αυτή τη δήλωση, την οποία θα υπενθυμίσουμε τώρα για να ακούσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα.
4: Ο κόσμος πάει στα νησιά, αλλά και τα νησιά να προσέχουν τον κόσμο, να μην τους παίρνουν και το βρακί. Έτσι, όπως το λέω.
0: Στα καύσιμα μόνο τους παίρνουν το βρακί ή παντού?
5: καλό.
4: Όχι, τους παίρνω στις απλώστρες, στο φαγητό, στον καφέ. Πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε και στους κοντινούς προορισμούς.
5: Γενικά δεν έχει μείνει βρακή για βρακή.
4: Βρακή για βρακή και ο κόσμος να σας πάω, να σας πω στους κοντινούς από εμπειρία. Πάει ναι. Το πρωί, το βράδυ φεύγει. Γιατί σου λέει.
5: Ξεβράκωτος.
4: Τα λεφτά. Ξεβράκωτος θα φύγει. Άμα έχει μαγιό, βάζει το μαγιό. Αλλιώς.
0: Άμα δεν έχει το μαγιό, λοιπόν, τσίτσιδος, ξεβράκοντος κανονικά.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Το παίζουμε αυτό στην εκπομπή.
1: Ναι, θες, είπαμε και διάφορα. Ναι, και οι ακροατές μας μπήκαν στο παιχνίδι, δηλαδή.
0: Ακριβώς, καλά, έγινε χαμός.
1: Χαμός.
0: Τελειώνει η εκπομπή. Τι γίνεται στην Κυψέλη, Αμαλία, με το που τελειώνει η εκπομπή? Κάτι μου λέει ότι κάποιος την άκουγε. Χθες το πρωί την εκπομπή.
1: Γιατί?
0: Γιατί αμέσως μετά στην Κυψέλη έγινε αυτό που θα ακούσεις.
1: Ναι.
0: Είναι η μαρτυρία λοιπόν κατοίκου, όπως την κατέγραψε το flash.gr, από εκεί πήραμε το ρεπορτάζ, η οποία περιγράφει τι έγινε χθες το πρωί στην Κυψέλη, λίγο μετά το τέλος της εκπομπής.
6: Βλέπω ξαφνικά έναν άτ, γυμνό. Δεν το πίστευα στην αρχή. Εγώ νόμιζα ότι ήταν εξώχο, φορούσε κάτι. Ήταν γυμνός. Δεν πλησίασα, για να είμαι ειλικρινής.
7: Σου ευχαριστήκατε.
6: Πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, δεν μου... Λοιπόν,
6: είχαμε γουρλώσει μάτι και μάλιστα και μετά είδα ότι κάποια κοπέλα μπήκε μέσα στην σελίδα που έχουμε της Κυψέλης και το έγραψε αυτό, γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν ξέρω, ονειρευόμουν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μιλάμε τσιτσίδι. Αλλά εγώ δεν το πίστευα αυτό. Δηλαδή όταν τον είδα λέω, τα ματάκια μου κάνουν, κάτι συμβαίνει. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο έτσι. Άνετα, ξέρετε, με το πάζο του πήγαινε.
0: Ένας χθες το πρωί λοιπόν στην Κυψέλη.
1: Τσίτσιδη.
0: Βγήκε τσίτσιδος.
1: Πήγε βόλτα, βόλτα.
0: Έκοβε βόλτες. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Με το πάσο του, όπως άκουσες, η κυρία είχε γουρλώσει στο μάτι.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Να βλέπεις τώρα έναν ολοτσίτσιδη να περπατάει. Ανεμέριμνος, εκεί δεν είναι και ότι καλή.
0: Γι' αυτό σου λέω, μήπως ο κύριος άκουγε την εκπομπή και σου λέει, ρε παιδί μου, τώρα δεν χρειάζεται. Και το πέταξε κανονικά το βρακί και βγήκε εκεί στην Κυψέλη.
1: Μια λες, βάζεις στον γιατρό που λέει να μην φοράμε βρακιά.
0: Ναι.
1: Μια βάζεις και την κυρία Ζάγκα.
0: Εγώ φταίω τώρα.
1: Μα πού το βρήκες, ρε αθεόφοβε.
0: Ρε παιδί μου, και να θέλεις να το αποφύγεις, δεν γίνεται. Όπως δούλευα χθες το απόγευμα εκεί πέρα, μπα πέφτει το μάτι μου πάνω. Εγώ πήγα να δω τι γίνεται στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Σοβαρό θέμα, πάρα πολύ.
0: Όπως έψαχνα λοιπόν για την Κυψέλη, πετυχαίνω αυτή την κυρία στο flash.gr, η οποία καταγγέλει ότι ήταν ένας γυμνός χθες το πρωί στην Κυψέλη και έκοβε βόλτες.
1: Μήπως εγώ δεν μου έκανα νησί και τον έκανε νησί που τον είχαν πει.
0: Πάρει, φαίνεται τα βρακιά. Και γύρισε ο άνθρωπος και κυκλοφορούσε στην Κυψέλη. Είναι αυτό που λέει, και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Καλά.
0: Καλά πάμε. Καλημέρα στον Πάνο στην Ιταία. Πολύχρονος λέει, θύμισε στη διπλανή μικρή οχιά ότι η ηλικία είναι μόνο ένας αριθμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο, την αγάπη μας. Καλημέρα. Και στο σταμάτη, λύσαξες λέει με την ηλικία του ανθρώπου. Είναι όσο ακούγεται η φωνή του. 35. Να σε καλά, σταμάτη, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωνάξτε το Βολάνιο λέει να δώσει κανένα σιγουράκι για τον τελικό, γιατί είναι γουρλής. Έρχεται ο Βολάνιος εκεί στις 9 παρά 20.
1: Βέβαια.
0: Θα μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους. Θα του ζητήσω και μία πρόβλεψη, αν και εκείνος είναι full Ισπανία, το έχει δηλώσει από την αρχή. Καλημέρα και στον Τάσο. Να ξέρετε, λέει, ότι όπως πάει το πράγμα με την ακρίβεια, σε λίγο θα γυρίζουμε όλοι χωρίς βρακή. Να μου το θυμηθείτε. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Η κυρία λέει, εκτίθεται. Τι πάει να πει, δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Εννοούσε η γυναίκα ότι δεν έχει ξαναδεί κάποιον να κυκλοφορεί γυμνός, ρε παιδί μου, στους δρόμους της Κυψέλης. Αυτό εννοούσε. Κατευθείαν εσύ τώρα το πήγες αλλού. Καλημέρα στο Δημήτρη, το Σταύρο. Πόσο χρονών είσαι, είχα Walkman, λέει τη Sony. Ναι, φίλε, και εγώ είχα Walkman. Mm. Είναι αλήθεια, το πρόλαβα. Και είχα και... Πόσο χρόνο είσαι, είχα Walkman, λέει τη Sony. Ναι, φίλε, και εγώ είχα Walkman. Mm. Είναι αλήθεια.

0: Κανονικά το ρεπορτάζ. Δεν περιγράφεται κάποιο τέτοιο περιστατικό σαν αυτό που γράφεις εσύ στο μήνυμά σου. Αν είναι κάτι διαφορετικό ή αλλού, εντάξει, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και όλοι αναζητάμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση, εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, σας έχω πρόταση. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει. Λουτράκι, λοιπόν, μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Μιλάμε για ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.
1: Σας φέρνω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε κι εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα στην Μαριάννα, στη Λιουμπλιάννα. Χρόνια πολλά, λέει, στην ωραία γενιά του 72 συνομήλικη. Είναι και η Μαριάννα, όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Κώστα, ο έχουν δύο βρακιά να δίνει το ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και για τις ευχές. Και τον Παντελή, πολύχρονος, λέει, ο νεαρός δίπλα σου, Αμαλία. Εγώ είμαι αυτό, για να το ακούω.
1: Πολύχρονος, τα πάμε. Να λοιπόν, το χαιρόμαστε κλπ.
0: Τώρα που θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα βγάλουμε φωτογραφία. Μην ξεχνιέσαι.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είναι.
0: Θα την ανεβάσω εκεί και θα ζητήσω τις απαντήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι θα τις δουν, να μας πούνε αν είμαστε συνομήλικοι ή όχι.
1: Ναι, και λέει ο Απόστολος, αν εσύ είχες Walkman γατάκι, η Αμαλία είχε γραμμόφωνο.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Μπράβο, Απόστολε, μπράβο.
0: Καλημέρα και στον αγαπητό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει στην Κυψέλη σχετικά με τις ροχμές που έχουν εμφανιστεί, ναι, σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: 200 διαμερίσματα.
0: Είναι πάρα πολλά διαμερίσματα. Είναι περισσότερες από 10 πολυκατοικίες.
1: Έχει απαντήσει η εταιρεία το ιατρικό μετρό, βέβαια, γιατί λέει ότι προκλήθηκαν από το Μετροπόντικα. Θα δούμε, αλλά είναι σοβαρό το θέμα. Έχουν
0: οι
1: φύγει
0: από
1: τα σπίτια τους. Κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους.
0: Και είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό από το Μάρτιο. Mm-hmm. Από τότε έχουν κάνει παράπονα,
1: ναι,
0: οι κάτοικοι της περιοχής και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Μέχρι τώρα όλοι κόφευαν, δεν είχαν πάρει κάποια απάντηση. Τώρα όμως αρχίζει και κινείται το θέμα. Χθες είχαμε και συνάντηση στο Δημαρχείο της Αθήνας, εκπροσώπων εκεί των κατοίκων της περιοχής, με το Δήμο, και ταυτόχρονα σήμερα θα γίνει και συνάντηση και των κατοίκων με το Δήμο, αλλά και την εταιρεία, την Ελληνικό Μέτρο, ναι, ώστε να βρεθεί κάποια λύση. Θα τα πούμε όμως όλα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Γιώργο, και εσένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι δεκάδες οι ευχές.
2: Energy 94,2.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικό Συνεταιρισμό.

0: Ρυθμός. Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδη ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
2: 94,2.
7: Ακόμα 8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντάει η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει ελληνικό μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στην Κάριστο, 27 σε Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτης.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Φυσίας, Μεσογείο, Αναρτητού, Βασιλέως Κωνσταντίνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική οδό της εξόδου για Λαμία.

0: Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον αγγλικό στίχο Honeymoon Song. Το τραγούδι θα μείνει για δεκαετίες στα συρτάρια του BBC και θα έρθει στο φως τη δεκαετία του 90. Πού πας, παιδί μου?
1: Την τούρτα έξω.
0: Α, ναι. Έχουμε και τούρτα, Σόφη. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μέσα από την καρδιά μου την αγάπη μου σου στέλνω. Ήρθε και μια τούρτα, ήρθε και ένα προφιτερόλ. Να είστε καλά, παιδιά. Είμαστε κομπλέ.
1: Ξέρουν τι στέλνουν και πού το στέλνουν.
0: Καλά, οι άνθρωποι είναι, ξέρουν.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: πάρα
1: ξέρουν.
0: Πολύ. Και τη Σόφη και τον Real Blog.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: 35 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Λέγαμε και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα για το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει στην περιοχή της Κυψέλης με ρογμές που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι ανήσυχοι. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Έχει προκύψει από το Μάρτιο. Το γνώριζαν δηλαδή το πρόβλημα αυτό, καθώς τότε κάτοικοι της περιοχής είχαν παραπονεθεί. Όμως κανείς δεν τους είχε δώσει σημασία. Πλέον το πρόβλημα εντοπίζεται σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης. Είναι από την πλατεία της Κυψέλης,
1: ναι, ναι,
0: μέχρι και την Ευελπίδων. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα μαρτυρίες κατοίκων για το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν στα διαμερίσματά τους. Κάποιοι από αυτά έχουν αναγκαστεί να τα εγκαταλείψουν, ενώ κάποιοι ζουν, όπως καταλαβαίνετε, με τον φόβο τι μπορεί να συμβεί και μάλιστα μετά τα τελευταία περιστατικά που είχαμε, για παράδειγμα, στα Πετράλωνα.
2: Οι ρογμές είναι κάθετες, οριζόντιες, διαγώνιες. Ναι. Τρέμουμε. Έτσι και γίνει ένα σεισμός. Το βράδυ το τραγικό που πέρασε εδώ ο Μητροπόντικας, έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ο θόρυβος ήταν τρομερός. Δεν καταλάβαινες τι έγινε, από πού έρχεται. Η πόρτα έχει μετακινηθεί σε σχέση με την κάσα, βλέπετε. Δεν μένει μέσα. Όχι, γιατί υπάρχει χιλιοστά, προφανώς είναι. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι. Αλλά έχει γίνει καθίζηση.
3: Εδώ υπάρχει μια ρογμή η οποία δημιουργήθηκε μετά το πέρασμα του μετρό, που είναι αποκόλληση από τις δύο πολυκατοικίες.
4: Πρόσφατα γίνει ένα σεισμός, να σας θυμίσω, στην Εύβοια. Και εδώ, αν γυρίσετε την κάμερα, η ρογμή γίνει διπλάσια. Από ένα σεισμό που γίνεται στην Εύβοια. Εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς. Είναι μία, είναι εδώ δύο στο κοινό στο χώρο. Είχαμε θέμα και με την πόρτα του ασανσέρ. Είναι δύο, τρεις. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει, άμα δείτε. Άμα πλησιάσετε την κάμερα, θα το δείτε. Κάτω από το παλιό θηρορείο. Όλες αυτές είναι ρογμές.
2: Τα σπίτια ανοίγανε, οι πόρτες δεν κλείνανε. Στο ασανσέρ δεν μπορούσαμε να μπούμε, δεν λειτουργούσε.
5: Το υπόγειό μου και εμένα συνέχεια πλημμυρίζει νερά.
1: Υπολογίστε πόσα χρήματα έχετε δώσει μέχρι τώρα.
5: Συνέχεια πληρώνουμε, συνέχεια. Δηλαδή, όποτε βρέχει, έχουμε πρόβλημα.
2: Εγώ 70 χρόνια έζησα μια ένδοξη ζωή. Δεν θα πάω από άδοξο θάνατο ποδοκάρι. Δεν θα το αποφασίσουν αυτοί. Εγώ θα το επιλέξω.
1: Εντάξει, είναι εξαγριωμένοι.
0: Έχουν το δίκιο τους.
1: Έχουν το δίκιο τους, βεβαίως. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η εταιρεία Ελληνικό Μετρό ΑΕ έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι έχουν σταματήσει προσωρινά εργασίες από τις 8 Μαΐου, γιατί η διακοπή κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω μη αναμενόμενων γεωλογικών συνθήκων. Και εδώ ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως ζήτημα στατικής επάρκειας.
0: Πώς το ξέρουν αυτό?
1: Πώς το ξέρουν αυτό?
0: Οι κάτοικοι ζήτησαν να γίνουν έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για τη στατική επάρκεια. Και η απάντηση που πήραν, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, ήταν ότι θα πρέπει να απευθυνθούν οι ίδιοι σε ιδιώτες μηχανικούς. Δηλαδή να πληρώσουν εκείνοι τις στατικές μελέτες.
1: Λες και φταίγανε εκείνοι από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Επίσης, πώς μπορεί να είσαι σίγουρος, εννοώ για την εταιρεία, σίγουρη λοιπόν η εταιρεία, ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας? Εδώ οι άνθρωποι καταγγέλουν τις ρογμές, έτσι. Σου λέει θα πέσει κανένα δοκάρι να μας σκοτώσει κτλ.
0: Υπάρχουν ρογμές, υπάρχουν πόρτες που δεν ανοίγουν, παράθυρα.
1: Πότε
0: δηλαδή
1: ακούσαμε.
0: Έχουν σφραγιστεί διαμερίσματα 3 και 4 μήνες. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν καταστήματα υπόγεια τα οποία με κάθε βροχή πλημμυρίζουν. Πλέον πλημμυρίζουν.
1: Βέβαια. Και έχουν δώσει του κόσμου τα χρήματα οι άνθρωποι.
0: Και οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ανταπόκριση,
1: όχι,
0: μέχρι τώρα τουλάχιστον. Χθες, όπως λέγαμε, έγινε μία σύσκεψη στο Δήμο Αθηναίων. Εκεί λοιπόν και ο Χάρης Δούκας ήταν καυστικός για το θέμα. Με τις ρογμές που έχουν εμφανιστεί στην περιοχή της Κυψέλης.
6: Έχω μια απορία. Κράτος υπάρχει. Κυβέρνηση υπάρχει. Δεν είναι υπουργείο που δίνει τόσα εκατομμύρια. Δεν θα πρέπει να έχει ελέγξει αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να έχει στείλει ανθρώπους στα σπίτια.
0: Αυτά είπε ο Δήμαρχος, ο οποίος ταυτόχρονα είχε και μια άλλη περίπτωση, αυτή των Πετραλώνων. Εκεί είχαμε άλλο αλαλούμ. Θυμάσαι που κατέρευσε η πολυκατοικία, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και υπήρχε το θέμα ποιος θα μαζέψει τα μπάζα.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν υπήρχε διαμάχη μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας. Όχι, θα τα μαζέψεις εσύ, όχι, είναι δική σου ευθύνη. Τελικά με την παρέμβαση του εισαγγελέα, δόθηκε η εντολή να τα μαζέψει
1: και
0: ο Δήμος.
1: Να βοηθήσει και η περιφέρεια όπου
0: και
1: χρειαστεί.
0: Να βοηθήσει και η περιφέρεια. Εκεί βγήκε άκρη.
1: Ναι, εδώ τώρα,
0: στην περίπτωση της Κυψέλης, σήμερα θα γίνει σύσκεψη
1: ναι.
0: των κατοίκων του Δήμου και της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
1: Για να δουν πώς θα προχωρήσουν.
0: Αρχίζει και φαίνεται μία τουλάχιστον διάθεση και από την πλευρά της εταιρείας να ακούσει το πρόβλημα και να βοηθήσει όπως μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Φαίνεται ένα θετικό κλίμα να διαμορφώνεται.
1: Μακάρι, Ιωσήφ μου, μακάρι, αλλά λέει ο Real Broker, θα συμφωνήσω. Λέει κάποιοι από τους ιδιοκτήτες τα έχουν αγοράσει με τραπεζικό δάνειο τα συγκεκριμένα σπίτια.
0: Σωστό.
1: Τι θα γίνει αν ομιγέννητο το κρυθούν τα σπίτια τους ως επικίνδυνα ή ως μη κατοικήσιμα. Πολύ σωστή η ερώτηση του Real Broker.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Τι θα κάνουν οι άνθρωποι, πληρώνουν το ενίκιο και θα πληρώνουν δάνειο και θα πληρώνουν και ενίκιο.
0: Πάρα πολύ σωστό. Ναι, το έργο είναι σημαντικό, όντως, και θα δώσει μεγάλη ανάσα και
1: στην
0: περιοχή.
1: Συζητάμε.
0: Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων. Και στη συνέχεια και των περιουσιών τους. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Να ακούσουμε και τον κύριο Ταχιάο τι είπε για το θέμα.
7: Και αν υπάρχει ευθύνη του έργου της κατασκευής του μετρό, θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από την πλευρά και της Ελληνικού Μετρό προς τον ανάδοχο του έργου και από τον ανάδοχο φυσικά προς τυχόν φυγέντες, εάν όντως υπάρχει ζήτημα.
0: Μακάρι λοιπόν να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες τώρα που το θέμα πήρε διαστάσεις και όχι όπως από τον Μάρτιο που δεν το ήξερε κανείς, γιατί οι άνθρωποι προφανώς φώναζαν αλλά δεν τους άκουγε κανείς. Άκουσα χθες και τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, που είπε και εκείνος ότι δεν έχει γίνει κάποιος μεγάλος σεισμός, δεν υπάρχει κάποιο φυσικό φαινόμενο και ότι το πιθανότερο είναι ότι όλες αυτές οι βλάβες έχουν προκληθεί από τον Μετροπόντικα. Οπότε αναμένουμε να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Κυψέλη, κυρίως για την ασφάλειά τους, αλλά φυσικά και για την ασφάλεια των περιουσιών τους. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε το θέμα. Προς το παρόν όμως
1: είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο και θα μας μιλήσει για την κίνηση. Έλα Παναγιώτη μου, πώς πάμε από κίνηση?
8: Καλημέρα. Νομίζω η κίνηση μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Να ευχηθώ στον αέρα χρόνια πολλά στον Ιωσήφ.
0: Ευχαριστώ παλικάρι μου, επιθυμεί. Να είσαι καλά, να με χαίρεστε.
8: Όσο και αν γίνεται, γιατί πολλά ακούγονται, δεν θέλω να γίνω αδιάκριτος.
1: 54, το έχουμε πει.
8: Α, οκ. Okay. Απλά δεν ήθελα να είμαστε ειλικρινείς στο ακροατήριο.
0: Δεν πειράζει, Παναγιώ. Ξέρεις πόσες Ευρωλίγκες έχω ζήσει εγώ.
8: Α, σωστά.
0: Ξέρεις τι ωραία παιδικά και εφηβικά χρόνια έχω ζήσει εγώ σε αντίθεση με το Σαπρανίδη απέναντι που μεγάλωσε με πολλά προβλήματα εκεί στην εφηβεία. Τραυματικές εμπειρίες.
8: Ναι, αλλά.
0: Άστα τώρα, τι να σου λέω μέρα που είναι. Άστα τώρα.
8: Η εκπομπή ξεκίνησε με Μέση και πάντα καταλήγουμε στα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, αλλά
0: και
8: επειδή γενέθλια.
0: Ρωτάει ο κόσμος εδώ τις προβλέψεις σου για την Κυριακή.
8: Τώρα στον τελικό μπορεί να εκτεθούμε. Τι πρόβλεψη να κάνουμε.
1: Μην κάνεις, μπράβο Παναγιώτη μου, μπράβο.
8: Με ποδοσφαιρική προσέγγιση, την πρόβλεψη για το ζευγάρι που θα κατέληγε, μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα είναι όλα ανοιχτά.
0: Μάλιστα.
1: Τεχνοκράτης ο Βολάνιος. Τεχνοκράτης.
8: Πολλά γκολ βλέπω, αυτό βλέπω.
0: Βλέπεις πολλά γκολ. Μακάρι να δούμε θέαμα. Για πάμε στην κίνηση, Παναγιώτη μου.
8: Απροσπέλασος ο Κηφισός, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στη Βιέννη. Για να μην λέμε μόνο για τον μπάσκετ, είχαμε και φιλικό χθες με τη Rapid.
0: Καλά, δοκιμάζουμε τώρα αυτά.
8: Σωστά,
0: είναι.
8: Σωστά.
0: Σε δεύτερη μοίρα.
8: Σωστά, ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Καντεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Επιβαρημένη και στα δύο ρεύματα η Πειραιός σε Κεραμικό, Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Μια ακόμη μέρα ξεκίνησε με γεμάτους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και τουλάχιστον 20 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20. Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Πολύχρονος, λέει κύριε Καλαμαράκη, με υγεία και πάντα τα καλύτερα σου εύχομαι. Αν και είσαι βάζελος, το ξεπερνάω για την ημέρα. Να είσαι καλά, βρε Κωνσταντίνο. Είσαι μεγάλη καρδιά.
1: Μεγάλη. Το Αρμενάκι μας στέλνει. Έπαιζε ο Ολυμπιακός κάτι φιλικό χθες?
0: Όχι.
1: Γιατί λέει, χθες είχαμε και έναν έτερο εξίσου ενδιαφέρον ποδοσφαιρικό αγώνα, τον οποίο εμείς οι Γαβροί απολαύσαμε, αλλά ο κύριος Καλαμαράκης επιμελώς μήπως δεν αναφέρθηκε καθόλου. Παρακαλώ, ενημερώστε μας έστω για το αποτέλεσμα. Γιατί με καταγγέλει το Αρμενάκι για ηλπή αθλητική ενημέρωση. Τι είναι αυτό. 4-1. Έχασε ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, φιλικά είναι τώρα. Α, κάνουμε
1: δοκιμές. Εγώ δεν ήξερα καν.
0: Τώρα χτίζουμε, δοκιμάζουμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μπράβο, να το πεις στο Αρμενάκι. Στο Αρμενάκι το πεις.
0: Παιδιά, όταν θα μπούμε στην κανονική περίοδο, τότε να τα συζητήσουμε όλα. Τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία μα καμία σημασία. Να ξέρουμε και τι λέμε, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, και η Μαρίνα σου λέει: Καλαμάρι μου αγαπημένο, να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά, να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, να μεγαλώνεις όμορφα και να κάνουμε παρέα για πάρα πολλά χρόνια. Είχε γενέθλια η Μαρίνα την Τρίτη. Η Μαρίνα μου χιλιόχρονη. Η πρόσκληση για άνδρο είναι πάντα ανοιχτή και για τους δυο σας. Ευχαριστούμε, Μαρινάκι μου. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χρόνια πολλά, Μαρίνα, και για τα γενέθλιά σου και για την αυριανή γιορτή σου. Αύριο... Γιατί εγώ δεν θα είμαι εδώ, ναι, οπότε προκαταβολικά.
1: Έχω και εγώ γιορτή αύριο. Θα είσαι πεθερά μου.
0: Α, ναι,
1: ναι. Έχει και γενέθλια.
0: Οπότε αύριο η Κάτζου εδώ στο στούντιο θα είναι όλο χαρές και πανηγύρια. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ, επανήλθαμε. Real FM 97,8 σε γιορτινό mood. Γιατί έχει γενέθλια το παλικάρι μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Και βεβαίως τα μηνύματα, Νικόλα, να ξέρεις, βροχή. Με ευχές για τον Ιωσήφ μας.
1: Σας ευχαριστώ από καρδιά, ειλικρινά.
0: Ναι, εντάξει, έχει πάρει.
1: Σας βέβαια, ευχαριστώ ειλικρινά, εντάξει, μέσα από την καρδιά.
0: Ναι, θα συγκινηθεί τώρα, αλλά ξέρετε, έχει πάρει. Είναι που το έχει λίγο η κούτρα του να κατεβάζει γάλα. Λένε στο χωριό μου, τώρα έχω έρθει και τα μηνύματα, του στέλνετε και στα social media και νομίζει ότι είναι ο Δούκας της Κεσαριανής.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, εγώ το είπα και πριν.
0: Ναι, το ξέρω, είσαι χαμηλών τόνων με τηλεοπαθείς. Ναι.
1: Μου έρχονται, στέλνουν εδώ τώρα κάτι μηνύματα φωνητικά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι, ταπεινός.
1: Εγώ δεν θέλω να μεταδίδω, αλλά αναγκάζομαι, γιατί μπαίνουν οι άνθρωποι στη διαδικασία τώρα και στέλνουν. Ναι.
2: Και τι να κάνει ο άνθρωπος που τον βάφτισε, Ιωσήφ, αυτός φταίει. Κάτσε να τον γνωρίσεις πρώτα και μετά τα λέμε. Και Αβεσσαλόμ να τον λέγανε, θα μου λέγες φέρτον. Είναι κούκλος. Είναι καλλιεργημένος.
1: Και Αβεσσαλόμ, ρε παιδί.
0: Δεν τρέπεσαι. Ειλικρινά, δηλαδή λίγο τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
1: Καθόλου.
0: Νικό, καταλαβαίνεις με τι έχουμε μπλέξει. Α, για άλλον είναι, ναι, εντάξει. Μα δεν είναι, λέει ο ίδιος ότι είναι χέλι, δεν μας είπε. Αυτό το χέλι, λέει. Ποιο χέλι, το χέλι είναι λεπτό. Λοιπόν, εσύ έχεις μια μπάκα
1: έχω
0: μπροστά.
1: Έχω κάνει δημοσίευση.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram. Να. Και στο Facebook, φωτογραφία τώρα από το στούντιο με την τούρτα.
0: Ναι.
1: Οπότε προκαλώ τους ακροατές μας, όσοι θέλουν να μπουν, να σχολιάσουν εάν εγώ και εσύ είμαστε συνομήλικοι.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε γεννημένοι την ίδια χρονιά. Δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κάποιον. Ας μπουν να δούνε και να βγάλουν οι άνθρωποι τα συμπεράσματά τους για το ποιος φαίνεται νεότερος. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Πάμε παρακάτω, παιδιά, με τα καύσιμα τι γίνεται, όλα καλά?
0: Μια χαρά όλα, τι!
1: Έπεσαν οι τιμές! Είδατε τη μείωση στα πλατεία!
0: Ποιες τιμές, ανέβηκαν οι τιμές.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Τα νεύρα μου είναι σε οριακό σημείο με τα καύσιμα, αλήθεια σου λέω.
1: Γιατί ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Έρχονται τα πρώτα μηνύματα.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Θα τα συγκεντρώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ανέβαινα σήμερα το πρωί με τον Νίκο.
0: Ναι.
1: Και κάνω την κλασική τιμοληψία στη λεωφόρο Κηφισίας. Όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τα 5 στα 6 πρατήρια ήταν στο 1,999. Υπήρχε ένα πρατήριο μόνο που ήταν στο 2,050 και μου είχε προκαλέσει και μεγάλη έκπληξη. Σήμερα λοιπόν, ανεβαίνοντας, το πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 2,050, σήμερα ήταν 1,989. Από 2,050, 1,989. Μωρέ, μπράβο, λέω, εξαιρετικά. Συνεχίζουμε την άνοδο. Όλα τα υπόλοιπα πρατήρια που τις προηγούμενες ημέρες ήταν στο 1998, 1999, σήμερα ήταν στο 2019. Πώς γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, πραγματικά είναι
1: δηλαδή,
0: τρέλα.
1: Ένα πρατήριο έπεσε κοντά 60 λεπτά κάτω η τιμή. Στα άλλα πρατήρια ανέβηκε από το 1999 στο 2019. Για πείτε μας λοιπόν εσείς στο studio adrialfm.gr και στο
0: 2.11.200.8.200,
1: έχετε δει αυτή την έκπτωση να έχει περάσει στα πρατήρια? Έχετε δει μειωμένες τιμές?
0: Εγώ πάντως δεν έχω δει και αναρωτιέμαι. Εγώ τα 10 λεπτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει μια συμφωνία με τα δηληστήρια και από προχθές έχει εφαρμοστεί και δεν είναι μικρή αυτή η έκπτωση των 10 λεπτών και 5 λεπτά στο diesel, δεν την έχω δει ακόμα. Επειδή ανέβηκε το πετρέλαιο λόγω της ανάπτυξης Μέση Ανατολή, ανεβάσαν τις τιμές και δεν φάνηκε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πραγματικά μέχρι σήμερα το πρωί δεν την έχω δει. Και πρέπει να βάλω και βενζίνη.
1: Περαστικά.
0: Ευχαριστώ.
1: Κάτσε να ακούσουμε τι είπαν και πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
3: Όσες φαίνονται τιμές στα καύσιμα?
4: Ακριβά. Πολύ ακριβά, όχι ακριβά. Δε.
3: Από τα μέτρα έχετε δει κάποια έκπτωση στην τσέπη σας?
4: Όχι, τίποτα. Τίποτα, είναι το ίδιο.
5: Εντάξει, είναι ανεβασμένες. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι οι δουλειές μας, πρέπει να πάμε στις δουλειές μας, πρέπει να κινούμαστε.
0: Τι να κάνει ο κόσμος, να μην πηγαίνει στις δουλειές του?
1: Έλατε. Αναγκαστικά θα τη βάλει λοιπόν την βενζίνη.
0: Ναι, αλλά απλώς.
1: Δεν
0: κάνεις...
1: τη βλέπουν την έκπτωση.
0: Να σου πω κάτι, λέει ο Ιωσήφ. Κάνεις όσο λιγότερα χιλιόμετρα μπορείς. Δηλαδή, κάνεις λιγότερες διαδρομές. Εγώ το ακούω και για το Σαββατοκύριακο αυτό. Δηλαδή, αν είναι να πάνε για ένα μπάνιο, πάνε κοντά ή δεν πάνε καθόλου. Γιατί και αυτό πια είναι ένα υπολογίσιμο έξοδο. Έχει αυξηθεί τόσο η βενζίνη. Που σου λέω, άλλο αν θέλω 30 ευρώ, 40 για το μπάνιο και θέλω και 20 ευρώ βενζίνη. Δεν πάω. Ή πάω κάπου κοντά.
1: Από την άλλη, βρε Αμαλία μου, να σου πω κάτι. Αισθάνομαι, μάλλον εγώ, για να μιλήσω για μένα, ότι γινόμαστε γραφικοί δηλαδή.
0: Γινόμαστε.
1: Κάθε μέρα, τόσο καιρό, πρέπει να γκρινιάζουμε και το καλά το κάνουμε. Αλλά
6: Energy 94,2.
7: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
13: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
17: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
18: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
17: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
18: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
17: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
19: My style, my notos.
20: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Real FM. Η ώρα είναι 9.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε Πόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις πρώτες πρωινές ώρες η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο Ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη δεν έχει λόγο να τηρήσει τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων. Η οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική, νεκρή 6 μηνών, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο παιδί. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί από τους σχετικούς ελέγχους ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Για το θέμα διατάχθηκε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα. Αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, το τελευταίο ντύο στη Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη και νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
31: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με τη Φίτεσε στην Ολλανδία. Στη Βιέννη ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε με 4-1 από τη Rapid. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Harriet Dart. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
30: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά άνεμοι, βόρειοι έως 7 μποφόροι, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι ωραίο τραγούδι και καλοκαιρινό.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι ακούστηκε στην ταινία Μικρή Μεγάλη Ενδράση. Έτσι. Και το ακούμε σήμερα γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Κλάβας. Ένας σπουδαίος συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας. Ο οποίος διακρίθηκε στον τομέα της ελαφράς μουσικής. Δική του είναι η μουσική λοιπόν από το τραγούδι. Και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα και κινηματογραφικά, όπου χθες φυσικά είχαμε και την απώλεια της Μάρος Κοντού. Την προλάβαμε δυστυχώς την είδηση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και κάποια αποσπάσματα από την Μάρο Κοντού, από συνεντεύξεις που είχε δώσει και στον Νίκο Χατζηνικολάου, και με την ευκαιρία να σας πούμε ότι σήμερα, Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίου του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Απόψε λοιπόν, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020.
1: Ιωσήφακο μου.
0: Παρακαλώ.
1: Είδες τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες, πιστεύω.
0: Δεν έχω προλάβει ακόμα.
1: Δεν έχεις προλάβει. Εντάξει, επειδή εγώ είδα κάποια, είδες ότι λένε ότι είμαι 10 χρόνια νεότερη σου. Φαίνομαι 10 χρόνια νεότερη σου. Και ότι είπε μπαμπάς με κόρη, έγραψε κάποιος άλλος. Άλλη το κοριτσάκι δίπλα σου, ποιον είναι η αδερφή σου.
0: Αλλά
1: και
0: τώρα
1: τέτοια.
0: Επιλεκτικά τώρα έχει πάει και έχει βρει επιλεκτικά. Τα μηνύματα.
1: Όχι, εγώ λέω την αλήθεια. Λέω τι λένε και σε Facebook και Instagram.
0: Στέλνω ένα μήνυμα λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή προ το fan club να ενεργοποιηθεί και να μπει από κάτω ώστε να υποστηρίξει γιατί. Δεχόμεθα επίθεση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: βαλόμεθα
1: ναι.
0: Πανταχώθε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στο Σεραφείμ τον Κοντρότσο. Να σε καλά.
1: Καλημέρα,
0: φίλε.
1: Σεραφείμ.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, Σεραφείμ. Ευχαριστώ από καρδιάς άλλη μια φορά για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ και το θρίαμβο της Αργεντινής.
1: Γιατί το λες έτσι, θρίαμβο?
0: Γιατί ήταν θρίαμβο της Αργεντινής επί της Αγγλίας με 2-1 την Κυριακή.
1: Ο μεγάλος τελικός.
0: 10 το βράδυ. Ο μεγάλος τελικός.
1: Ισπανία-Αργεντινή. Είπαμε για τον καιρό ότι θα έχουμε ζέστη, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Την Κυριακή μπορεί να φτάσει και 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Εντάξει, στα γνωστά μέρη, τώρα Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα κτλ. Πάντως θα είναι ζεστός ο καιρός, θα έχει και ένα μελιτέμι, αλλά ζεστό μάλλον. Άρα μπαίνουμε έτσι σε μια περίοδο κάποιων ημερών με αρκετή ζέστη.
0: Φυσικά μεγάλο θέμα αυτό που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρηγματώσεις που έχουν εμφανιστεί σε δεκάδες διαμερίσματα.
1: Έχει κάνει μια δήλωση ο κ. Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, και λέει ότι σε όποια κτίρια εμφανίστηκαν ρογμές ή οτιδήποτε άλλο, θα τα αποκαταστήσει η εταιρεία με δικά της έξοδα. Έτσι, ότι η εταιρεία θα αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Εντάξει, και αυτό είναι το λογικό.
0: Αυτό είναι το λογικό, έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και οι έλεγχοι.
1: Βέβαια.
0: Για τη στατική επάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, για να αισθάνονται και οι άνθρωποι ασφαλείς εκεί στα σπίτια τους, να πούμε ότι υπήρξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση την οποία διέταξε εισαγγελέας και έτσι κινήθηκαν οι διαδικασίες, τουλάχιστον λοιπόν έστω και αργά. Και βέβαια συζητήσαμε και το θέμα των καυσίμων σχετικά με την έκπτωση, εάν την έχετε δει εσείς στα πρατήρια όταν πηγαίνετε να βάλετε βενζίνη, αυτή την έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Οι περισσότεροι λένε ότι ακόμα δεν έχουν δει αυτή την έκπτωση ή αν την έχουν δει, αυτή εξανεμίζεται από τις νέες αυξήσεις στα καύσιμα που προκύπτουν από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Είχες και πληροφορίες για τις συντάξεις, για την πληρωμή των συντάξεων.
1: Ναι, ναι, να πούμε λιγάκι τις ημερομηνίες για να ξέρουν και οι φίλοι μας οι συνταξιούχοι που μας ακούν. Την Τρίτη, λοιπόν, 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, αλλά και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Την Πέμπτη, τώρα 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου το απόγευμα, θα καταβληθούν οι κυρίες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών, καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Άρα, δύο είναι οι καταβολές, δύο ημέρες. Την Τρίτη 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27 απόγευμα, και Πέμπτη 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και έτσι ολοκληρώνεται με αυτές τις δύο ημερομηνίες η καταβολή των συντάξεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αμαλία για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, εκεί όπου είχαμε τις δύο προφυλακίσεις των δύο κατηγορουμένων και ταυτόχρονα αναμένουμε την έκδοση από τις Βρετανικές Αρχές της 46χρονης προκειμένου να δώσει και εκείνη τις δικές της εξηγήσεις. Χθες έγιναν δηλώσεις και από τον κύριο Προβόπουλο. Ο κύριος Προβόπουλος ήταν ο αυτόπτης μάρτυρας, ναι, που βρέθηκε στην περιοχή και έχει τραβήξει τις φωτογραφίες, αυτό το φωτογραφικό υλικό που είναι περισσότερες από 200 φωτογραφίες και υπάρχουν μέσα στο φάκελο της δικογραφίας, τις έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές. Αλλά έκανε δηλώσεις και ο κύριος Χατζη Ιακώβιου, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
2: Ο πιο ψηλός είναι αυτός που σπάει τη Τζαμαρία. Ο δεύτερος πετάει ένα δοχείο, όχι μολότοφ, επιμένουμε σε αυτό, δοχείο με έφλεκτο υλικό, είναι αυτά που βλέπουμε ακριβώς. Και ο τρίτος ενδεχομένως να βοηθάει στην πυροδότηση. Αμέσως φώναξα αν έχει κόσμο μέσα, γιατί ούτε εμείς βλέπαμε ότι έχει ανθρώπους στην τράπεζα. Αν έχει κόσμο μέσα, θα καούν σαν τα ποντίκια.
0: Αυτά λέει ο κύριος Χατζη Ιακώβου λοιπόν, που ήταν στον Ιαννό εκείνη την ημέρα που δέχθηκε και ο Ιαννός την επίθεση. Έχει καταθέσει τη μαρτυρία του και όπως σας είπα και ο κύριος Προβόπουλος με τις φωτογραφίες μίλησε χθες στην ΕΡΤ και έδωσε την περιγραφή για τα γεγονότα πώς είχαν γίνει ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα να ακούσουμε και τους δικηγόρους. Ο κύριος Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος των κατηγορουμένων. Αυτό που ζητάει είναι να δοθούν τα στοιχεία, ναι, ναι, του email.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά ποιος απέστειλε αυτό το email, ακριβώς, αυτό, την ταυτοποίηση. Και λογικό είναι, γιατί είναι ανώνυμο το email. Το ζητάνε όμως, νομίζω, και οι δικαστικές αρχές.
0: Ναι, το ζητάει ο ανακριτής.
1: Θέλω να πω ότι δεν ζητάνε μόνο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, το ζητάει, ναι, και οι δικαστικές αρχές. Άρα θα πρέπει να γίνει.
0: Γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπαγιάννης, ένας εκ των κατηγορουμένων που αναφέρονται σε αυτό το email, το επίμαχο εκείνο διάστημα που έγινε η δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν, ήταν φυλακισμένος. Ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού. Οπότε δεν μπορεί να ήταν εκείνη την ημέρα στην επίθεση της Μαρφίν. Και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ο κύριος Καμπαγιάννης για να ακούσουμε και την πλευρά των κατηγορουμένων.
3: Έχει γίνει κατανοητό από όλους ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν ταυτοποιηθεί δράστες. Έχουν ταυτοποιηθεί σακίδια. Και όμως, με την ταυτοποίηση ενός σακιδίου, όπως λέει η ΔΕΕ, σήμερα δύο άνθρωποι οδηγούνται προφυλακισμένοι στη φυλακή. Εμείς το λέμε και το λέμε με τα λόγου γνώσεως ότι άμα αυτή η υπόθεση μείνει με αυτό το αποδεικτικό στοιχείο, θα πέσει στο δικαστήριο.
0: Και θα ακούσουμε και τον κύριο Θρασίβουλο Κόνταξη, είναι ο δικηγόρος οικογενειών θυμάτων από την τραγωδία της Μαρφίν. Τι λέει λοιπόν για τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί.
4: Αυτό που ο μέσος πολίτης εκτιμά ως αποδεικτικό στοιχείο, δηλαδή ένας μάρτυρας ο οποίος θα τον ταυτοποιήσει ακριβώς εκεί που υπάρχουν και μάρτυρες ή κάποιο άλλο στοιχείο αποτύπωμα, δεν είναι τα μόνα που μπορεί να ταυτοποιήσουν την εμπλοκή κάποιων προσώπων στη συγκεκριμένη κατάσταση. Εάν πράγματι, γιατί δεν έχουμε πάρει το σύνολο της δικογραφίας, τα στοιχεία τα οποία έχουν τεθεί υπόψη μας σε παρόντα χρόνο, κατά την άποψη του μελούντος, είναι επαρκή πλέον για την εξέλιξη την οποία είχαμε χθες.
0: Ο κύριος Κονταξής λοιπόν χαρακτηρίζει επαρκή τα στοιχεία που έχει στην κατοχή του μέχρι αυτή τη στιγμή για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη, η δικαστική, σε αυτή την υπόθεση. Από την άλλη, εξιτήριο πήρε χθες από το νοσοκομείο η κυρία Αφροδίτη Νέστορα.
1: Που έχει όμως δρόμο μπροστά της, γιατί έχει βαριά εγκάβματα, το είπε και η ίδια. Εντάξει, και εκείνη, τι να πω, δηλαδή σε φορτισμένο κλίμα.
0: Έχασε τη μητέρα της.
1: Έχασε τη μητέρα της.
0: Δολοφονήθηκε η μητέρα της.
1: Δολοφονήθηκε, δεν την έχασε απλώς. Εντάξει, είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν εκεί για να σκοτώσουν. Αυτό είπε.
0: Και έχει δίκιο σε αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και η κυρία Αφροδίτη Νέστορα χθες μετά το εξιτήριο.
5: Δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν και μιλάω ως δικηγόρος πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον ποινικό, από τον κοινό ποινικό κώδικα. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην υποδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου.
0: Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στην οικογένεια Νέστορα για την απώλεια της μητέρας της και φυσικά μακάρι να καταφέρει η γυναίκα να σταθεί στα πόδια της. Και να αποδοθεί βέβαια και δικαιοσύνη. Καλημέρα και στον Τάσο. Έχουν εκφραστεί πολλές επιφυλάξεις για το εάν αυτή τη φορά η υπόθεση είναι πραγματικά δεμένη για το δικαστήριο. Οπότε καλό θα ήταν να μην παίρνουν θέση κάποιοι από τώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τη δικαστική.
1: Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα στοιχεία. Εντάξει, έχουν αξιολογηθεί. Είναι όντως έτσι. Και αντιληφθούν οι υπεύθυνοι για αυτή την τραγωδία στην φυλακή. Αλλά να είναι τα στοιχεία δεμένα.
0: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης επανέρχεται στο θέμα των καυσίμων και λέει: τι λέτε, ρε παιδιά, την είδα, λέει, τη μείωση στα καύσιμα και από τη χαρά μου έχω βγει ξεβράκοντος στους δρόμους. Πρόσεχε, Παναγιώτη.
1: Τέτοια χαρά έχει, τέτοια χαρά έχει ο Παναγιώτης.
0: Είναι απανωτά τα κρούσματα. Πρόσεχε πάρα πολύ. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχω δει κάποιον στα μηνύματά του. Ναι, αυτό ακριβώς. Να λέει για παράδειγμα ότι έχει δει τη μείωση στα πρατήρια.
1: Κανένας.
0: Αυτή των 10 λεπτών
1: στους ακροατές μας.
0: Στην αμόλυβδη ή στα 5 λεπτά στο ντίζελ.
1: Εντάξει, ας το δούμε λίγο. Δεν ξέρω.
0: Πόσο
1: δεν
0: αργά παίρνουν καύσιμα τα δικά μας στα πρατήρια.
1: Δεν το ξέρω. Δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Δεν περνάει έκπτωση.
1: Δεν ξέρω. Ξαναλέω.
0: Εγώ
1: γιατί
0: σου λέω σήμερα είδα αύξηση.
1: Ανέβηκαν οι τιμές στις αγορές. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό.
0: Είδα αύξηση, σου λέω. Όλα τα πρατήρια που ήταν στο 1998 σήμερα είναι στο 2019.
1: Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά και ούτε εγώ είδα. Και εγώ είδα αύξηση.
0: Πραγματικά μοναδικό φαινόμενο.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί Ιωσήφ μου ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από την ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Τζόβενος, λέει ο Καλαμαράκης, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα από πάνω του. Σύμβολο νιώτης. Πολύχρονος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη μου. Πέτρο μου, σύνομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
1: Φαντάσου. Okay. Ούτε ξέρει. Απλώς το. Μήπως το έχει πει και μόνος από το μυαλό του. Ούτε ξέρει ποιος είναι.
0: Ποιος μου έσβησε τα email, ρε παιδιά. Κάποιος μου έσβησε τα μηνύματα. Τέλος πάντων. Άλλο και τούτο.
1: Εδώ εμένα
0: Παναγιώτης, Παναγιώτης Βολάνιο στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
6: Καλημέρα και πάλι. Και πάλι να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωσήφ, γιατί είπε πριν ότι γίνεται 54. Το είπε εκείνο στο ακροατήριο. Είπε για τις 7 Ευρωλίγκες που έχει δει. Αυτό σημαίνει ότι έχει να δει και πρωτάθλημα από όταν ήταν 38 χρονών. Δεν πειράζει να τα εκατοστήσει και σε αυτό το τομέα, το ευχόμαστε.
1: Πο.
6: Καλές οι ευχές. Πάμε και στην κίνηση τώρα. Σταθερή κατάσταση στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου τηλεοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Χολαργού. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε ανατμήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας και στο

0: Εντάξει, αυτό ήταν, έτσι.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνιε.
2: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Μπράβο, πουλάκι μου.
3: Πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών για τα καύσιμα. Και λένε ότι δεν έχουν δει πουθενά μείωση. Του αντίον έχουν δει αύξηση.
0: Μα και εγώ αυτό δεν σου είπα.
3: Όχι, εγώ διαβάζω τώρα τον ακροατό όλα τα μηνύματα.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, γιατί και εγώ είδα σήμερα αύξηση. Αντί να δω μείωση, είδα αύξηση. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Πατάγια. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: σημασία. Καλημέρα και στον Σπύρο Στιγκό. Αγαπητέ φίλε, πρέπει να υπάρχει και λίγο χιούμορ, έτσι. Πρέπει να έχουμε και χιούμορ. Να πειράζει ο ένας τον άλλον λίγο και στα αθλητικά, να γίνεται παιχνίδι.
1: Βέβαια,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε για όλα.
1: Ακριβώς. Μα κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Πειραζόμαστε περισσότερο.
0: Καλημέρα και στον Πάνο. Μας δουλεύουν λέει ψηλό γαζί με τα καύσιμα. Καλημέρα και σε ένα Πάνο. Όλοι διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται για τις τιμές. Γιατί δεν βλέπουν τη μείωση. Καλημέρα και σε σένα Τόρπι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε ένα θέμα εδώ τώρα με τα μηνύματα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κάπως το λύσαμε τώρα. Κάτι γίνεται, έχει αρχίσει και επανέρχεται το σύστημα. Τι να κάνουμε, είναι η τεχνολογία, παιδιά.
1: Έτσι
0: δεν μπορείς να τα βάλεις με την τεχνολογία.
1: Μπλόκαρο σερβερ από τα πολλά μηνύματα που στέλνουν, τα χιλιάδες μηνύματα λόγω γενεθλίων που έχει ο Ιωσήφ. Και μπλόκαρο σερβερ, παιδιά.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ξέρετε, βεβαίως, επειδή ο ίδιος προκάλεσε με το να ανεβάσουμε φωτογραφία και να μας πείτε ποιος φαίνεται μικρότερος ή όχι. Τώρα το αποσιωπά, Νικόλα μου, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα περισσότερα μηνύματα λένε
0: δεν
1: ότι εγώ.
0: Δεν έχω προλάβει. Φαίνομαι.
1: Εγώ έχω προλάβει όμως.
0: Δεν έχω
1: δεν
0: προλάβει.
1: Δεν έχεις προλάβει. Όλα τα άλλα τα βλέπεις.
0: Δεν προλάβω. Κάνω 10 πράγματα ταυτόχρονα.
1: Ναι.
0: Έχω λοιπόν, εδώ έναν υπολογιστή με τα ηχητικά μου. Έχω έναν υπολογιστή με τα email. Έχω το κινητό.
1: Ναι.
0: Έχω το σαμπρανίδι που με ταλαιπωρεί.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να το αποσιωπήσει γιατί τα περισσότερα μηνύματα λένε ότι φαίνομαι 10 χρόνια μικρότεροι. Δεν κάποιοι. Κάποιοι λένε είναι η μικρότερη σου αδερφή. Κάποιο έγραψε ότι είμαι και είναι ο μπαμπάς και η κόρη.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: και τα... εσύ το πίστεψες τώρα.
1: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Εσύ είπες. Εγώ δεν προκάλεσα καμία συζήτηση. Προκάλεσα ακόμα εγώ καμία συζήτηση. Εγώ ποτέ. Εσύ είπες να ανεβάσουμε.
0: Καλά. Εντάξει, μουσείο μου. Τώρα, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες. Και όλοι θα ζητάμε να βρούμε μία ανάσα δροσιάς. Σας έχω πρόταση. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Μόλις μία ώρα λοιπόν από την Αθήνα και με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική για τα 146 πολυτελή δωμάτια και σουίτες. Μία αρχιτεκτονική η οποία εντάσσεται αρμονικά στο ανάγλυφο της Χερσονήσου. Το βλέπω εγώ περνώντας, καμιά φορά έτσι πηγαίνω στην Περαχώρα και το βλέπω γιατί φαίνεται όλη αυτή η Χερσόνησο και λέω ρε παιδί μου τι ωραίο που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα, μόλις μία ώρα. Οπότε είναι μια χαρά πρόταση για απόδραση μόλις μια ώρα από την Αθήνα, Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά. Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet.

0: ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
1: Ιφαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κτέο γίνεται επιτυχές.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη και στην έξοδο της Αθηναών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Με επιθέσεις σε βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά η Τεχεράνη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Νεκρή, βρέφος και οι γονείς του έπειτα από σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν με βιτιοφόρο. Το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν υπάρχει ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη, διαβεβαιώνει η Ελληνικό Μετρό. Προηγήθηκαν καταγγελίες κατοίκων για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Μεσογείων, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό, από φυλή. και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Έτσι, κουάντα να μέρα. Ταξιδεύουμε και για Κούβα, εκεί πάμε Λατινική Αμερική, επηρεασμένη και από την Αργεντινή και από τον τελικό, από το Μουντιάλ κτλ. Βέβαια, εδώ είμαστε στην Κούβα. Για τη Σέλια Κρούζ, μία από τις πιο σπουδαίες τραγουδίστριες που έβγαλε ποτέ η Κούβα, έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Κουάντα να μέρα, αγαπημένη μου Αμαλία, κουάντα να μέρα. Αύριο θα σου λείψω, πουλάκι μου, έχω πάρει μια μικρή άδεια, δεν θα είμαι εδώ μαζί σου.
1: Καλά, μην το κάνεις και θέμα.
0: Η σκέψη μου όμως θα είναι μαζί σου.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Κάνε εσύ τα μπάνια σου που σα χέλη.
0: Δεν θα κάνω μπάνια, δεν είμαι
1: σαν υποπόταμος.
0: Εγώ δεν έχω ιδιαίτερη λατρεία.
1: Μα στη θάλασσα να πας, πώς δεν θα κάνεις μπάνια.
0: Τίποτα, πουθενά δεν θα πάω, δουλειά έχω.
1: Α, δουλειά έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Και παίρνεις άδεια και κάνε και για δουλειά.
0: Για δουλειές, τι να κάνω.
1: Αυτά είναι. Είναι πολύ άσχολο το παλικάρι μας, καταλαβαίνετε. Τον πειράζω εγώ, δεν θα πάει στην παραλία. Δεν, πού να πάει κιόλας. Τα χέλια γενικότερα είναι του γλυκού νερού, δεν είναι του αλμυρού. Άρα το καταλαβαίνω.
0: Για πάμε τώρα και στη δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών.
1: Σαν σε εκλογές, θα πω.
0: Γιατί κινούνται κανονικά σε ρυθμούς εκλογών.
1: Να μην καούν στην προθέρμανση μόνο. Γιατί αν κάνει ο Μητσοτάκης τις εκλογές την άνοιξη, εντάξει, νομίζω θα αντέξουν σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Επιμένει πάλι.
1: Επιμένει, βέβαια.
0: Και χθες που βρέθηκε στην Εύβοια,
1: βέβαια.
0: Έστειλε πάλι μήνυμα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Βόρεια Εύβοια.
2: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Δημοκρατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκλογές λοιπόν την άνοιξη του 2027, είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Και χθες από την Εύβοια έριξε και ένα καρφάκι.
1: Όχι, καρφάρα στον Αντώνη Σαμαρά.
0: Δεν έχασε.
1: Γιατί γεύε τη Χαλκίδα.
0: Δεν έχασε την ευκαιρία. Ναι, τώρα... αυτή ήταν στα εγγένεια εκεί πέρα, ναι, στη Χαλκίδα.
1: Με το δίκιο του.
0: Κάτσε να
1: αυτό.
0: Ακούσουμε πώς το είπε.
3: Θυμάμαι πολύ καλά τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, του 1993, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση έτσι όπως έπεσε, να εγκαινιάζει τη γέφυρα της Χαλκίδας.
1: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν.
0: Έτσι
1: ωραίο
0: όπως έπεσε. Πασχολεί πολύ πάντως ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Φυσιολογικό είναι, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Έχουν μια ανησυχία.
1: Έχουν και δύο, μπορώ να σου πω, αλλά από την άλλη πλευρά.
0: Μη σου πω και τρεις ανησυχίες ότι έχουν στη Νέα Δημοκρατία. Ανησυχούν πάρα πολύ, Αμαλία μου. Έτσι δεν είναι?
4: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
0: Έλαντε, γιατί ανησυχείτε, καλή μου κύριε.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά πάντως φαίνεται ότι δεν κάνει και πίσω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή κατευθείαν όπου μπορεί πετάει και το καρφάκι. Δηλαδή σου λέει έριξες τότε τον πατέρα μου. Έτσι δεν είναι? Το ξεχνάμε.
0: Καλημέρα στη Δανάη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δανάη. Πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παρουσίασε χθες τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στη χθεσινή παρουσίαση.
5: Οι ελληνικές οικογένειες πληρώνουν περισσότερα από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για φροντιστήρια, για ιδιωτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ενώ οι δαπάνες στον οργανωμένο φροντιστηριακό χώρο αυξήθηκαν κατά 36% μέσα σε 2 χρόνια. Αυτή την αιμορραγία πρέπει να τη σταματήσουμε και είναι δέσμευσή μου να τη σταματήσουμε για να τελειώσουμε με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος για μια καλύτερη ζωή. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει πολιτική αλλαγή για όλους. Με ενότητα, με σχέδιο και αξιοπιστία.
0: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα θα έχει διαδικτυακή συζήτηση.
1: Ξεκινάει.
0: Με μέλη του κόμματος.
1: Ακριβώς, θα συζητήσεις.
0: Στο myelas.gr.
1: Ακριβώς. Είναι μια νέα πλατφόρμα, θα την έλεγα εγώ, για διαδικτυακές συζητήσεις. Εντάξει, θα δούμε ποια θα είναι τα θέματα και τι θα συζητήσουν. Και Γίνεται χαμός στην κεντροαριστερά πάντως.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται?
1: Τι να σου πω τώρα τι γίνεται, φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Εκεί στην κοινοβουλευτική
1: ήταν
0: ομάδα.
1: 7 άνθρωποι.
0: 7 ήτανε.
1: 7 άνθρωποι ήτανε. Εχμές από τον κύριο Φάμελο, εχμές τον κύριο Πολάκη κατά της κυρίας Δούρου που την καλεί να αποσυρθεί από την κούρσα διαδοχής.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό τώρα έγινε μέσω κύκλων του κυρίου Πολάκη.
1: Κύκλων του κύριου Πολάκη. Σου λέει ότι εγώ μπορώ να πάω το κόμμα παραπέρα, εγώ μπορώ να το οδηγήσω στη Βουλή, άρα εσύ κάνεις την άκρη. Το λέω λίγο λαϊκά και απλά, απλοϊκά. Ναι, ναι. Έτσι όμως τη λέει. Η κυρία Δούρου όμως δηλώνει παρούσα στην μάχη για την διαδοχή στο ΣΥΡΙΖΑ και κάπου εκεί μπερδεύονται τα πράγματα. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα και μου προκαλεί εντύπωση η πολιτική γραμματεία λέει, του κόμματος επιτίθεται κατά της Ελλάς του και του κύριου Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας την Ελλάς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για προμελετημένο σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Και ζητούν από τους βουλευτές, η πολιτική γραμματεία το ζητά, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ή θα ανεξαρτητοποιηθούν, να παραδώσουν τις έδρες του. Μάλιστα, πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνουν δημόσιο ερώτημα προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Θα είναι οι σημερινοί ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές υποψήφιοι στα ψηφοδέλτια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στις επόμενες εθνικές εκλογές? Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος, λένε οι πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βαριές κατηγορίες προσωπικά για τον
0: άλλη.
1: Ναι, τώρα εντάξει, αν ξέρουν κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κοίταξε, Αμαλία, χθες το σχολιάσαμε από εδώ. Είπαμε ότι όσοι παραιτήθηκαν, το καταλαβαίνουμε, παρέδωσαν την έδρα τους και έφυγαν.
1: Είναι ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Καραμέλος και η Νατοπούλου.
0: Ακριβώς. Αυτό το ανεξαρτητοποιούμε και περιμένω να δω τι θα γίνει. Αυτοί βέβαια δηλώνουν ότι το έκαναν γιατί δεν ήθελαν να συμμετέχουν τώρα στις διαδικασίες για τον νέο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και τον νέο πρόεδρο. Αλλά δεν είναι έντιμη η πολιτική στάση. Και τώρα που διαβάζεις αυτή την.
1: Είναι διαρροή κύκλων της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άκουσα εγώ χθες μια δήλωση του Νίκου Παπά που έχει γενέθλια σήμερα και εκείνο.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά στον Νίκο τον Παπά. Άκουσα μια δήλωση που έκανε και μου προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον.
6: Οι παραιτήσεις και οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα ημί σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Από ποιους είναι αυτό το σχέδιο διάλυσης?
6: Θα έρθει ο καιρός που θα τα πούμε και αυτά, πιστέψτε με.
1: Πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει και νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι. Τώρα τι σου λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ? Σου λένε φεύγουν. Καλά κάνετε και φεύγετε. Έχετε αποφασίσει, είναι αυτή η επιλογή. Δεν μπορεί να πει σε κάποιον μήνε. Όμως δώσε την έδρα. Γιατί την έδρα βγήκες με ψήφους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δικιά σου η έδρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, τι περιμένουν? Σου λέει, αν δεν κάνει εκλογές ο κ. Μητσοτάκης στο φθινόπωρο και κάνει την άνοιξη, να χάσουμε την έδρα? Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν δημιουργείται αυτό το θέμα και πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εμένα αυτό μου προκαλεί εντύπωση. Μιλάνε για οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή όλο αυτό το έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ από το ρεπορτάζ προκύπτει ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Ποιον θα πάρει, πότε θα πάρει, πώς θα τους πάρει, ποιους θέλει, ποιους δεν θέλει. Τώρα αν κάποιοι θεωρούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον κύκλο του έτσι, και φεύγουν, αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ, η τίμια και η ηθική στάση είναι να παραδώσει και την έδρα σου.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε και στον Κυριάκο Βελόπουλο. Έκανε περιοδία χθες στον Κολωνό. Επισκέφθηκε η Λαϊκή Αγορά εκεί στον Κολωνό. Έστειλε πολλά μηνύματα εκεί και για τα θέματα διαφθοράς αλλά και για οικονομικά θέματα. Για παράδειγμα, ας πούμε για τα POS τα οποία υπάρχουν στις λαϊκές αγορές.
8: Αρχικά, τι έγινε? Σε καλά.
9: Όλους, δήμευση περισσιών. Όλα... Προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά.
8: Όλα καλά.
9: Όλα λιμένα τα έχουμε.
10: Λιμένα δεν έχουμε τίποτα.
9: Α, μπράβο, έτσι πες. Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να κοπεί το πώς. Θα το κόψω εγώ. Τέλος.
0: Κόψει το πώς, τέλος, και θα τους βάλει και όλους φυλακή. Είπε ο Κυριάκος
1: Βελόπουλος. Τέλος το POS δηλαδή.
0: Τέλος το POS και όλοι
1: φυλακή. Οι πολιτικοί.
0: Όσοι έχουν εμπλακεί τέλος πάντων.
1: Όλοι μέσα.
0: Και τα λοιπά.
1: Μέσα. Ναι, στην Κουζού.
0: Εκεί και εκεί είχε και την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες στη λαϊκή αγορά του Κολωνού.
11: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα.
12: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
11: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί.
12: Να σε καλά. Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
11: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
12: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
11: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
12: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
0: Έλα να μας σώσεις. Με τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, μεγάλη χάρη του.
1: Λάθος έκανα στο Σταυρό και πάλι. Από την άλλη πλευρά, παιδί μου.
0: Έτσι, παιδί μου. Έτσι.
1: Θα
0: με μάθει τώρα τα 44 πώ κάνω το σταυρό.
1: Ντροπή. Αντίχριστε. Ντροπή.
0: Έτσι, να του. Κοίτα.
1: Σαν πε κιθάρα.
0: Του λένε πάντω, έλα να μα σώσει, εσύ θα μα οδηγήσει.
1: Έχει και τη χάρη του Αγίου Νεκταρίου.
0: Και με τη χάρη
1: αφήστε
0: του Αγίου
1: Νεκταρίου. Αφήστε του Αγίου στην άκρη. Μην του τώρα. Αφήστε του Αγίου.
0: Α, κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα.
1: Τι.
0: Α, με τη βοήθεια των Αγίων που
1: ωραία,
0: έχουν επικαλεστεί.
1: Το Παπαχριστόφορο έχει ξεχάσει να βάλει καιρό. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό.
0: Τον Αγίων είπαμε, ρε παιδί μου. Και εσύ ήταν με τον Παπαχριστόφορο. Άντε να σου ρίξω ένα Παπαχριστόφορο, επειδή είναι και τα γενέθλιά μου σήμερα, έτσι να στο αφιερώσω με πολύ αγάπη.
10: Πράξω να πετώλε και πάρει ο Ιδάπια
0: από. Λοιπόν, μεγάλος διαγωνισμός σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεβασιά. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα σε selectarentcar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 και 70 για άνδρο σε μία ώρα, από 28 και 70 για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο Πάρο Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στολοταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε τώρα στο real.gr.
1: Γιατί έχει τα γενέθλια του Ιωσήφ.
0: Όπω ρε παιδί μου, εορταστικό σαν τον Αργεντινό το Σφίγγερ ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί στο γκολ του Λαουτάρο που έκανε το 2-1 και ξέρανε την Αγγλία στο 92. Σαμπρανίδη, θυμάσαι. Ε, το έβλεπε χθες το βράδυ Σαμπρανίδης, μου έστελνε μηνύματα. Εδώ ήταν ξερός ο Σαμπρανίδης. Πω, μου λέει, την πατήσαμε. Αντίο, του λέω, αγόρι μου, αντίο. Πάνε πίσω τα παιδιά στο σπίτι, γυρνάνε πίσω, home. Κάπως έτσι λοιπόν το έκανε και η Αμαλία. Μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Γιατί δεν μιλάς, Αντωνάκη μου? Σε στενεύουν τα παπούτσια σου.
9: Τα παπούτσια? Δεν λες πως κρατήθηκα να μην διακόψω το μυστήριο στη μέση, κυρία Κοκοβίκου, που με ξενύχιασε με δόξα και τιμή και πάνω στον κάλο με την ποδάρα σου.
8: Σε πόνεις, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
9: Κούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Σε βάζω κάτω και σε πατάω εγώ, κυρία Κοκοβίκου. Σε πατάω και σε σκίζω σε σαρδέλα.
8: Ω, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
9: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
8: Σκασμός? Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
9: Άκουσα καλά ή με γελάσανε τα αυτιά μου? Είπε σκασμός, Αντωνάκη?
10: Όχι, είπε σκασμός, Αντωνάκη μου.
9: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
10: Αργά, κύριε. Τώρα μπήκε η κουλούρα.
9: Η κουλούρα?
10: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει η παντόφλα.
9: Παθός είσαι.
10: Παθός και μαθός.

0: Έφυγε λοιπόν η Ελένητσα. Το είπαμε και χθες, δυστυχώς η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν τελειώσουμε τη χθεσινή εκπομπή, η απώλεια της Μάρος Κοντού. Τι να πεις, τι να πρωτοποιείς για αυτή τη σπουδαία ηθοποιό, για αυτή την κυρία πραγματικά, όπως λένε όλοι όσοι είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Μια πολύ όμορφη αρχοντική γυναίκα.
1: Αξιοπρεπέστατη κυρία, κυρία με το κάπα κεφαλαίο.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, απόψε τα μεσάνυχτα ο Αντένα, τιμώντας την μνήμη της, θα μεταδώσει σε επανάληψη την συνέντευξη που είχε δώσει Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Θα πάρουμε ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα από εκείνη τη συνέντευξη, από αυτά που είχε πει η Μάρο Κοντού στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ξεχωρίζετε κάποιες ταινίες, αγαπάτε κάποιες,
3: ναι,
2: περισσότερο?
3: Ναι, την αγαπώ ιδιαίτερα. Ναι. Την αγαπώ ιδιαίτερα.
2: Κάποια άλλη που αγαπάτε?
3: Την Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μερικές από αυτές που έχω κάνει με το Λάμπρο, ναι, με φωνάζουν στο δρόμο. Κατεψυγμένο, κυρία Κοκοβίκου, στο σούπερ μάρκετ, τι κάνετε κυρία Κοκοβίκου. Και το άλλο, μια ψηλή τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
2: Τσιριμπίμ τσιριμπόμ.
3: Τέτοια επίθετα ακούω συχνά.
2: Λένε πολλοί ηθοποιοί ότι θέλω να φύγω κάνοντας θέατρο.
3: Όχι, εγώ θέλω να πεθάνω στο κρεβάτι μου. Από ανακοπή γίνεται.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από όσα είχε πει η Μάρο Κοντού. Όπως είπα, η συνέχεια απόψε τα μεσάνυχτα στον Αντένα, που θα μεταδοθεί ολόκληρη η συνέντευξη. Έχει πολύ ενδιαφέρον και η τελευταία της επιθυμία, καθώς το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού είναι προγραμματισμένο για αύριο, Παρασκευή, στο πρώτο νεκροταφείο. Αλλά η τελευταία της επιθυμία είναι αυτή που είχε εκμυστηρευτεί στον στενό της φίλο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, με τον οποίο έκαναν πολύ συχνά παρέα.
1: Ακριβώς.
0: Έπαιζαν μπιρίμπα ή έτρωγαν μαζί με την παρέα τους και το είπε στην επόμενη συνάντηση που θα γίνει της παρέας, είτε παίξετε μπιρίμπα, είτε καθίσετε για φαγητό, θέλω στην καρέκλα μου να βάλετε μπροστά στο τραπέζι ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Εντάξει, στιγμές ανθρώπινες, στιγμές ζεστές για μια σπουδαία ηθοποιό η οποία έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε το τελευταίο διάστημα από προβλήματα υγείας και άφησε χθες την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Όπως έλεγε η ίδια, είμαι προετοιμασμένη για όλα, νιώθω περαστική. Μετά τα 50, λέει, έχω καταλάβει ότι είμαι περαστική σε αυτόν τον κόσμο. Δεν κάνω σχέδια για το αύριο, ζω μόνο για το σήμερα και προσπαθώ να το ζω καλά. Φυσικά οι περισσότεροι στο μυαλό μας την έχουμε κρατήσει σαν την Ελενίτσα, σαν την κυρία Κοκοβίκου, με μοναδικό της στέρι τον Αντωνάκη, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που όλοι φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε τη στεναχώρια που έχει και εκείνος, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τους δημοσιογράφους, είπε δεν μπορώ να απαντάω στα τηλέφωνα.
4: Energy 94,2. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούς Εμπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης. Καθυστερεί σημειώνεται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχιάς για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ενήλικο παιδί της οικογένειας. Μέχρι απόψε τα μεσάνυχτα θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με τέρμα του Λαουτάρο Μαρτίνες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή κέρδισε με 2-1 την Αγγλία και προκρίθηκε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας. Σε αργεντίνικο τέμπο ήθελε η κυρία Μπιζόγλη.
1: Τι να κάνουμε. Εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Κάναμε την ανάγκη φιλοτιμία. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς που ακόμα υποστηρίζετε την Αγγλία, εγώ πραγματικά σας λυπάμαι, γιατί αυτό το στάδιο το ξεπέρασα όταν ήμουν πρωτοετής φοιτητής. Γιατί λέγανε και τότε οι Αγγλοί. It's coming home.
1: Εγώ το περίμενα στο home, αλλά
0: και
1: δεν
0: ήταν η στιγμή που γυρνάγανε αυτοί home χωρίς τίποτα στα
1: χέρια. Βλέπεις όμως πως την τιμήσαμε την Αργεντινή, ε.
0: Την τιμήσατε, ναι.
1: Την τιμήσαμε. Είναι το τραγούδι που ακούγεται στα γήπεδα. Για πάμε.
0: Μάλιστα.

0: αργεντίνικο τέμπο έχει και στην πολιτική ζωή. Για να μην σου πω ότι η κυκλοφορία είναι χειρότερα σήμερα, επειδή φωνάζει όλη την εβδομάδα και έχει δίκιο. Ε, σήμερα είναι χειρότερα από κάθε άλλη.
1: Σήμερα
0: μέρα,
1: δεν μπορούσα να βγω στην Αττική Οδό. Επιλέγω κάθε μέρα ένα σημείο. Βέβαια, να πω την αλήθεια, μία ώρα και 10 λεπτά για μένα είναι μια κανονικότητα.
0: Ναι.
1: Στο 1.45 καίγομαι.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτούς που μας ακούν, κουράγιο, υπομονή, ψυχραιμία, παιδιά. Να φτάσει στη δουλειά σας.
1: Γιώργο, φαντάσου αύριο που φεύγει ο κόσμος.
0: Χειρότερα ακόμα.
1: Καταλαβαίνεις, ε. Ναι. Τιμάσου, πάρ τα χαρτιά σου, πες την καλημέρα σου και θα έρθω κι εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να σου πω ότι εγώ, επειδή ξεκινάω κάτω από την Κατεχάκη, από τη λεωφόρο Καρέα στον Πύρονα, και έχουν βάλει τροχονόμους τις τελευταίες εβδομάδες και πολύ καλά κάνουν.
1: Έχουν βάλει τροχονόμους, αλήθεια.
0: Αλλά είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από το θέατρο Βράχων, για να καταλάβεις.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά φαντάσου αύριο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγάλα κύματα εξόδου του Ιουλίου για τους εκδρομείς.
0: Ναι, γιατί είναι μέσα Ιουλίου αύριο.
1: Ναι, τα περάσαμε τα μέσα. Κάποιοι θα πήραν και το δώρο, ότι είναι να πάρουν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ό,τι τους πρέπει, ό,τι μπορούν.
0: Καλά, αν περάσει εκεί, ζεστάνει και η θάλασσα τώρα. Είναι 27 βαθμούς, πάει 28. Είναι μια κανονική θερμοκρασία για να βουτάει. Δεν είναι τα 21, 22 και 17. Αυτά δεν είναι για μας.
1: Εσύ αργείς, αγάπη.
0: Γιατί?
1: Μην βάζεις σχέδια.
0: Είναι.
1: Μην βάζει σχέδια.
0: Κάτι ξέρει που δεν ξέρω.
1: Αργείς, αγαπητέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κατερίνα Βουτσά.
1: Ο Γιώργος Παγάνης.
0: Ρίτσα Πιζόγλη.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Mail studio papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, τη Δήμητρα Πανανού.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα διαφορετικά την εκπομπή. Θα κάνουμε και τα πολιτικά μας σχόλια. Έχουμε και τους πολιτικούς μας καλεσμένους.
1: Καλά, έχουμε και καλεσμένους.
0: Και πολιτική επικαιρότητα πολύ έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξεκινήσουμε από το Σταυρακάκι, επειδή είναι και οι μέρες και πλησιάζει και ο τελικός στην Κυριακή.
1: Αλμπισελέστε, κύριε Σταυρακάκι.
0: Καλαβές πας. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα σας.
1: Ναι.
2: Με την Αργεντινή, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττεις ποτέ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες το βράδυ είχαμε μια αδιανόητη ανατροπή. 2-1 και προκρίθηκε το τελικό της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία, κάτοχος του τίτλου. Θα διεκδικήσει την τέταρτη φορά το τρόπαιο, για τέταρτη φορά. 7 φορές έχει περάσει τελικό, 3 έχει καταφέρει και το έχει κατακτήσει, 3 ήταν φιναλίστ. Η Ισπανία πάει για δεύτερη φορά, ήταν το 2010 που το είχε πάρει. Πρώτο ημίχρονο γεμάτο φάουλ, μονομαχίες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο. Δεύτερο ημίχρονο όλα τα λεφτά.
0: Είναι η δεύτερη φορά που κάνει ανατροπή η Αργεντινή στο αυτό το Μουντιάλ. Έτσι, έχει προηγηθεί το παιχνίδι με την Αίγυπτο και τώρα το παιχνίδι με την Αγγλία. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει μέταλλη ομάδα. Το θέμα είναι η εικόνα που δίνει. Αν σε ικανοποιεί το ποδόσφαιρο που παίζει.
2: Έχει ένα παίχτη που είναι πάρα πολύ ψυχρός και λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες. Γιατί το 55 ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Πίεσε μετά ασφιχτικά η Αργεντινή. Εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη που έκανε. Τα λάθη. Τον τρόπο που έπαιξε ο Τούιχελ για την άμυνα τη μαζική. Δεν μπόρεσε μετά να πιέσει πάρα πολύ η Αργεντινή. Στο 85 παλιά του Μέση Φερναντέζ 1-1. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες που είχε πει στο 81ο λεπτό, τέντρα του Μέση και κάνει το 2-1.
1: Δημήτρη, πες αυτό Μαρτίνες, το ωραίο που λες για τους στόπερ.
0: Για τους στόπερ.
2: Είπα ότι είχε έτοιμος μετά το γκολ της Αργεντινής. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Τούρχελ και εκεί υποστήριξε ένα σύστημα που δεν του βγήκε. Διότι έβγαλε έξω τον Γκόρντον, έβαλε κεντρικό αμυντικό τον Κόνσα, στη συνέχεια έκανε και άλλες αλλαγές για να ενισχύσει την άμυνά του και η Αγγλία έπρεπε συνεχώς να αποκρούει τις αδιάκοπες επιθέσεις των αντιπάλων
0: της. Ρε Δημήτρη, τους είχαν κλείσει τώρα. Μετά το 1-0 τους κλείσανε. Σταδιακά υποχώρησαν την άμυνα τους και τους κλείσανε οι άλλοι. Τώρα δεν είναι τυχαία ομάδα.
2: Και όχι μόνο αυτό, ότι ο Τούχελ όταν ρωτήθηκε μετά τη λήξη του αγώνα, υπεραμύνθηκε ότι αυτό δεν το αλλάζω, αυτό ήταν το σκεπτικό.
1: Τι να κάνει, μα τι να κάνει τώρα, δηλαδή τι περίμενες να κάνει τώρα.
0: Να σε ακούω εσύ Ρίτσα με τον Δημήτρη, να συζητάτε για στόπερ, να λες εσύ στόπερ, να λέει ο Σταυρακάκης Γκόρντον.
1: Τι να κάνω, είμαι εκπαιδευμένο και
0: εννοώ. Ο οποίος Γκόρντον είναι επιθετικός βέβαια. Ωραία συζήτηση κάνετε.
2: Που δεν του βγήκε, διότι μετά τον γκολ και την ισοφάριση, μετά τον γκολ της Αγγλίας, την ισοφάριση του Ερναντές, η Αγγλία είχε κάτοχο της μπάλας, τον έλεγχο της μπάλας μόνο 12%. Η Αργεντινή ήταν 88%.
1: Άρα έχουμε τώρα αναμέτρηση παγκόσμιας πρωταθλήτριας απέναντι στην κάτοχο του Ευρωπαϊκού Κυπέλου.
0: Και άσε με να του κάνω την ερώτηση που πάντα ήθελα να κάνω. Δημήτρη Σταυρακάκη, αν η καρδιά σου είναι με μια ομάδα που έχουμε καταλάβει με ποια ομάδα είναι, που τραγουδάει ταγκό και χορεύει ταγκό κτλ. Η λογική σου με ποια ομάδα είναι.
2: Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ ήθελα τη Γαλλία να φτάσει. Δηλαδή δεν έφτασε η Γαλλία.
0: Με ποια ομάδα λοιπόν, ποια ομάδα θεωρεί.
2: Ο Μέση είπε είναι τρελό αυτό που κάναμε. Να είμαστε για δεύτερη φορά συνεχόμενοι σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν θέλει, είπε ότι δεν συγκρίνομαι με τον Μαραντόνα. Αυτός είναι ένας. Ο Σκαλόνι, ο τεχνικός ομάδας των Αργεντίνων, εξίασε το Μέση και είπε ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Και το κερασάκι της τούρτας είναι ότι χθες το βράδυ μετά τη λήξη και μετά τα πανηγύρια, δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής ύψωσαν πανό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Για τα Φόκλαντ.
0: Ότι είναι της Αργεντινής.
2: Έγραφε Las Malvinas των Αργεντίνας. Οι Μαλβίνες είναι αργεντίνικες.
1: Αυτό δεν έχει επιπτώσεις τώρα. Αυτό δεν έχει επιπτώσεις.
2: Να δούμε τώρα, κύριο Συμφαντίνο, τι θα κάνει.
0: Αυτοί παίζουν στη Premier League, κύριε Δημήτρη.
2: Οι δύο αυτοί οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι. Ήταν ο ένας. Δεν θυμάμαι.
0: Θυμάσαι ποιοι ήταν.
2: Ήταν ο ένας ο Μαρτίνες, ο Λισάνδρο και ο Λασέρ Τέσλο. Που κρατούσαν το.
0: Δεν νομίζω να παίζουν στην Premier League.
2: Πάντως δεν έχει σχέση. Αυτό δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει τώρα ο κύριο Ιφαντίνο. Ο οποίος, να σας πω ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, επειδή είναι μέλος, είναι αθάνατος, έχει διατάξει έρευνα για το εάν είχε επικοινωνία με τον Τραμπ και έγινε κάτι το παράνομο, το μεμφτό, στην ιστορία του.
1: Αν έγινε δουλίτσα, αν έγινε δουλίτσα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Έγινε δουλίτσα.
2: Είναι, είναι αθάνατος, είναι μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής.
1: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά μικρή σημασία έχουν, γιατί έχουμε τελικό την Κυριακή 10 η ώρα Αργεντινή-Ισπανία. Έχουμε Σάββατο βράδυ 12 προς Κυριακή, τρίτη, τέταρτη θέση, η Γαλλία με την Αγγλία. Πάνε να κλάψουν τη μοίρα τους και οι δύο.
1: Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Μας έχεις ρίξει στο καναβάτσο, μας έχεις ρίξει. Έλα.
0: Να σου κάνω μια πρόβλεψη εγώ που εσύ δεν κάνεις. Να σου κάνω μια πρόβλεψη.
2: Ο Εμπαπέ ξεπεράσει το Μέση, του σκόρερ. Και πάμε για τον τελικό την Κυριακή, όπου ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα δούμε τι ώρα θα τελειώσει, γιατί ετοιμάζουν οι διοργανωτές 30 λεπτά. Διακοπή στο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να κάνω πρόβλεψη, τη Ρίσα Μπιζογλή.
1: Για κάνε πρόβλεψη.
0: Το τρόπαιο θα το πάρει η ομάδα που μιλάει ισπανικά.
1: Αυτή ήταν η πρόβλεψή σου. Μας πέθανες.
2: Ναι.
1: Μας ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει. Ξεκινάει νωρίς να μας πεθαίνει.
2: Έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι. Ήρθε η ζέστη και καπάκωσε τώρα. Καπάκωσε η ζέστη.
2: Για ακόμη μια φορά δυστυχώς η Αγγλία. Σε παιχνίδι που έπρεπε να το πάρει και να το κρατήσει.
1: Έπρεπε, Δημήτρη μου, έπρεπε.
2: Παρουσιάστηκε νοθρή, εκεί κόλλησε. Ο Τούχελ είχε ένα σχήμα στο μυαλό του.
0: Εντάξει,
2: να
0: ναι.
2: Το πάει έτσι. Δεν,
0: μετά έπρεπε, δεν γίνεται δουλίτσα, κυρία Σταυρακάκη.
1: Ναι, τα ξέρω κι εγώ τα έπρεπε. Ναι. Τα ξέρει και ο Γιώργος. Έχουμε ξέρει πόσα έπρεπε. Εμείς έπρεπε να έχουμε κάνει. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Σταυρακάκη. Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Με ένα μήνυμα που νομίζω ότι είναι και χρηστικό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το φίλο μας, τον Δημοσθένη.
1: Ναι.
0: Δημοσθένη Σταντιδάκη, υπογράφει ο Σύμβουλος Υγείας και ασφάλεια, τεχνικό ασφαλεία. Λέει μια έκκληση για έλεγχο στη γέφυρα του σχιστού που περνάει πάνω από τη λεωφόρα Αθηνών, κοντά στο Σκαραμαγκά. Έχουν βγει σίδερα σε κοινή θέα και περνάμε από εκεί χιλιάδες αυτοκίνητα τη μέρα.
1: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα σε όσες και όλες, σε όλες και όλους που έχουν στείλει μηνύματα και στη Μάρθα. Καλημέρα, Μάρθα μου, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε αμέσως, γιατί μετά έχει δουλειά και δεν θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μαζί του, με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της.
0: Τον έχουμε τώρα.
1: Τον έχουμε τώρα, τον έχουμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και περιμένει υπομονετικά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές
0: μας στην Βουλή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από όσα συμβαίνουν, γιατί εσείς πραγματικά ξέρετε στη Μέση Ανατολή πού πάει αυτή η κατάσταση. Λέγαμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το μνημόνιο και χειρίας των δύο μηνών. Πάνε και οι δύο μήνες, πάει και ο ένας. Πάει. Πού βρισκόμαστε?
3: Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, που λέγε ο ποιητής. Κοιτάξτε.
0: Και με τον Τραμπ, κύριε Κερίδη, να δηλώνει για 300 φορά δεν έχει κερδίσει. Έτσι. Δηλαδή, κάθε φορά κερδίζει αυτός ο άνθρωπος. Πού έχει κερδίσει τόσες πολλές φορές, τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να
3: προβληθούν? Και τον παρακαλούν οι Ιάνοι,
0: ναι.
3: Οι οποίοι δεν φαίνονται καθόλου να παρακαλούν. Κοιτάξτε, έχει τώρα ένα διέξοδο μπροστά του, διότι δεν πιάνει ούτε το καρότο, ούτε το μαστίγιο. Και είναι ασυνήθιστο σε τέτοιες καταστάσεις, γιατί. Μέχρι τώρα περνούσε το δικό του σε διάφορα μέτωπα, είδατε. Αλλά εδώ τώρα τα έχει βρει πάρα πολύ δύσκολα και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει από την πρώτη στιγμή εμείς που κάπως παρακολουθούμε τα πράγματα, και του το είχαν πει και οι δικοί του, δηλαδή η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες, το State Department, να μην το κάνει. Και τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα εκεί που δεν υπήρχε, διότι δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς. Στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε όλο αυτό το κακό, δεν υπήρχε πρόβλημα ορμούς τα 47 χρόνια της Ισλαμικής Επανάστασης, του Ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι? Ουδέποτε το Ιράν που είχε περάσει πολλές φάσεις ακρότητας, να πούμε, είχε διανοηθεί να κλείσει και να σταματήσει η ροή του πετρελαίου. Και ξέρετε, σήμερα είμαστε πιο ευάλωτοι από ό,τι πριν από τρεις μήνες, διότι στο μεταξύ έχουν τελειώσει τα αποθέματα ή τελειώνουν τα αποθέματα. Υπάρχει τρομερή πίεση όχι τόσο στο πετρέλαιο όσο στα διυλισμένα προϊόντα, όπως η κυροζίνη, τα καύσιμα των αεροπλάνων, έτσι δεν είναι? Όχι στο αργό τόσο, στην πρώτη ύλη, όσο στα
1: παράγωγα, αυτό που λέμε,
3: στα
1: ναι.
3: παράγωγα. Ναι. Εκεί η τιμή δεν έχει αυξηθεί 20 και 30% σε σχέση με τα πρώτου πολέμου επίπεδα. Έχει αυξηθεί 80 και 100 και 150% με κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια και γενικά για όλη την αλυσίδα. Άρα είμαστε σε μια δυσκολία. Οι Ιρανοί έχουν το χρόνο με το μέρος τους, με την έννοια ότι έχει ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ. Θέλει πάση θυσία να κρατήσει το γαλόνι κάτω από τα 4 δολάρια. Είχε φτάσει στα 5. Προ-κρίσης ήταν στα 3. Τώρα είναι κοντά στα 4 και αρχίζει ξανά και ανεβαίνει. Και αυτό του κάνει πάρα πολύ κακό στο εσωτερικό, στις ενδιάμεσες εκλογές. Εδώ είμαστε.
0: Φθείρει όμως.
3: Είναι στα κάγκελα, οι οποίοι βλέπουν να καταστρέφονται.
0: Φθείρεται και το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Σας λέω για να έχετε μια εικόνα εδώ. Είχαν γεμίσει νωρίτερα οι συνάδελφοί μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου, με μηνύματα από κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται για τις τιμές στα πρατήρια. Θυμίζω ότι πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι υπήρχε συμφωνία για πτώση στην τιμή 10 λεπτά στην μόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Αλλά εδώ σήμερα έχουν ανέβει ξανά. Είναι προφανές ότι διαβάζουν διαφορετικά τις εξελίξεις. Θέλω να πω. Ακούμε τον πολιτικό
3: κόσμο. Καλά, οποίος... ανέβηκαν 8% οι διεθνείς τιμές. Ναι. Είναι φυσικό και επόμενο σε ένα βαθμό, ξέρετε.
0: Θύρεται όμως και, πέρα... και το κεφάλαιο της κυβέρνησης με τον πόλεμο.
3: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, ό,τι και να λέμε, η κυβέρνηση την πληρώνει. Η κυβέρνηση, ενώ δεν φταίει, θέλω να πω, γιατί δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη αυτή. Είναι ακρίβεια, αν θέλετε, Τραμπ. Ακρίβεια ορμούς.
0: Σε αυτό, βέβαια, σας λένε τα κόμματα της αντιπολιτευσής ότι εσείς θα πρέπει να μειώσετε τον φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ πάνω στο φόρο κατανάλωσης. Και ότι δεν το κάνετε και γι' αυτό σας, όχι σας προσωπικά, την κυβέρνηση, ενώ έτσι, την κατηγορούν.
3: Κοιτάξτε, η αγορά για να ισορροπήσει θα πρέπει να μειωθεί η ζήτηση, εννοώ παγκοσμίως, διότι εάν δεν μειωθεί, αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά 12-13-14 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Εάν όλοι αρχίζουν και μειώνουν τις τιμές αντί να αυξάνονται και η ζήτηση συνεχίσει να είναι στα 12, δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, δεν πρόκειται να ισορροπήσει ποτέ η αγορά.
1: Ναι. Τώρα, να δούμε
3: η κυβέρνηση, κοιτάξτε, και έκανε και fuel pass και επέστρεψε πίσω χρήματα και παίρνει όλα τα μέτρα που μπορεί στα πλαίσια. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Κανείς δεν έχει χρήματα τα οποία τα κρατάει σε ένα πουγγί και δεν τα δίνει αν μπορεί.
1: Καλά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει θέμα προτεραιότητων. Έχει άλλες προτεραιότητες η κυβέρνηση και άλλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Τα καρτέλ, αυτά τα
1: καρτέλ. Ναι, τα καρτέλ, οι μεσάζοντες, ο ΦΠΑ, φόρο στο φόρο στα καύσιμα. Υπάρχει μια ολόκληρη παρουσίαση προγράμματος.
3: Ακούστε, επειδή είμαστε παλιοί εμείς, στον πόλεμο της ντομάτας, δεν ξέρω αν τον θυμάστε εσείς, με τον Βασίλη Κεδίκογλου, τότε υπουργό εμπορίου.
0: Από περιγραφές.
1: Ναι, από περιγραφές.
3: Αγέννητοι, εμείς λοιπόν που τα έχουμε ζήσει. Πολεμάει τους μεσάζοντες στο Πασόκ από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι και να πατάς αιτίες στο κέρδη, και γίνανε 18.000 πέρσι. Προφανώς. Αλλά από ένα σημείο και μετά έχουμε μια αγορά η οποία είναι πολύ εξαρτώμενη από τα εισαγόμενα πετρελοειδή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι η υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα. Έχουμε μια αγορά η οποία έχει ανάπτυξη και άρα έχει μια πληθωριστική πίεση αναγκαστικά, και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο κλείνει και πέφτουν κάποια επιπρόσθετα δισεκατομμύρια στην αγορά. Παρόλα αυτά, ο πληθωρισμός είδατε ότι έπεσε τον Ιούνιο μία μονάδα και δεν είναι και τόσο μακριά από τον μέσο ευρωπαϊκό, και ο συνολικός πληθωρισμός της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από το 19 είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι κοντά στο 22-23%, όταν ο ευρωπαϊκός είναι στο 29%.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τον χρόνο των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός...
3: Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και καταγράφεται στις...
1: Καλά, στις δημοσκοπήσεις παντού καταγράφεται.
3: Ότι... Αλλά να σας πω το άλλο. Δεν είναι τόσο πρόβλημα ακρίβειας, κατά τη γνώμη μου,
1: αλλά...
3: όσο πρόβλημα χαμηλών μισθών. Στην Ελλάδα, παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει...
0: Σωστά είναι αυτό.
3: είχαμε μείνει τόσο πολύ πίσω τα χρόνια της κρίσης, είχαμε τέτοια βάθος κατάρρευσης μέχρι το 19, που ακόμα και αυτό το συν 42% που έχουμε δώσει στο βασικό μισθό, περί αυτού πρόκειται, το οποίο σε πραγματικούς όρους είναι συν 20%, έτσι δεν είναι, αναφέρεσαι τον πληθωρισμό, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες, θα ξεπεράσει τα 950 όπως είχαμε υποσχεθεί πριν τις εκλογές, και το οποίο θα το δώσουμε κι άλλο παραπάνω τις επόμενες εβδομάδες.

0: ελκυστική. Ο Αλέξης Τσίπρας την έκανε την Ελλάδα μη ελκυστική όταν κυβέρνησε.
1: Καλά, τώρα επανέρχεται με άλλες προτάσεις όμως, ανανεωμένες και τελείως διαφορετικές. Σε άλλο
2: και έχουν περάσει και 7 χρόνια που
0: υπάρχει
2: είναι
0: το εύκολο του λαϊκισμού. Πώς θα μοιράσουμε, πώς θα δώσουμε, πώς θα κάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έκλεισε τις τράπεζες και παρέδωσε την οικονομία στους τοκογλύφους και την ελληνική επιχειρηματικότητα στο ξένο κεφάλαιο Μπιρ Παρά, θυμάστε, και δεν έφερε επενδύσεις στα 4 χρόνια. Εγώ θέλω να κάνω αυτή τη σοβαρή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε 7 χρόνια, δηλαδή μην πάμε στο παρελθόν.
2: Είναι αυτό.
0: Εμείς είχαμε
2: και το άλλο, κύριε Κερίδη, είναι
0: σε σχέση με το 19, ναι. Είχαμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων πέρσι, 12,5 δις. Είχαμε ρεκόρ δημοσίων επενδύσεων, 17 δις. Δεν σημαίνει ότι φτάνουν. Εγώ δεν το λέω για να...
2: Το άλλο που πρέπει να συνυπολογίσετε είναι ότι υπάρχει ένα 10%. Είχαμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της MRB την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Ένα 10-15% που είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το 2023. Αυτοί περιμένουν να ακούσουν τι θα κάνετε από εδώ και μπρος. Αυτό είναι, νομίζω, το διακύβευμα και το επίμαχο.
0: Προφανώς, και αυτό πρέπει να είναι το κυβερνητικό αφήγημα στον δρόμο προς εκλογές. Ο κόσμος ψηφίζει για το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν. Θα εξηγήσουμε τα επιτεύγματα μέσα στις μεγάλες δυσκολίες. Έχουμε τρομερή μείωση της ανεργίας και μια οικονομία πλήρους απασχόλησης. Έχουμε αντιστροφή του brain drain. Έχουμε αλλαγή του παραγωγικού ποντέλου με αύξηση της μεταποίησης και των εξαγωγών. Η οικονομία μας είναι πολύ περισσότερο εξωστρεφής και δυναμική σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια. Έχουμε αντιμετώπιση του δημοσίου χρέους, όπως δεν το είχαμε ποτέ στη μεταπολίτευση. Σήμερα η Ελλάδα αποταμιεύει αντί να ξοδεύει σε σχέση με το δημόσιο και ξεπληρώνει τα δάνεια του παρελθόντος αντί να δημιουργεί νέα που θα επιβεβαιώνουν τις επόμενες γενιές.
1: Κύριε,
0: αλλά
1: κύριε,
0: έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο ασφαλιστικό, στο δημογραφικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα που εμφανίζεται και αυτό πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα η Ελλάδα έμεινε πολύ πίσω. Κοιτάξτε, εγώ δεν τα λέω αυτά για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα λέω γιατί επειδή ταξιδεύω, όπως ξέρετε, είμαι σε όλες τις επιτροπές. Τώρα γύρισα χθες από το Δουβλίνο. Είχαμε την έναρξη της Ιρλανδικής Προεδρίας. Βλέπω ότι το γεγονός ότι συγκρινόμαστε με τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις οποίες μας έχουν περάσει, έτσι, η Πολωνία, η Εσθονία, η Τσεχία, που ήταν πολύ φτωχότερες από εμάς πριν από 20-30 χρόνια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κινητοποιήσει. Και η αντιμετώπιση δεν βρίσκεται στο πώς θα μοιράσουμε λεφτά που δεν έχουμε. Η αντιμετώπιση είναι αν το πολιτικό σύστημα έμπειρο πια και όριμο από τη μεγάλη κρίση που περάσαμε σαν κοινωνία συνολικά όλοι μαζί, θα πει τα δύσκολα.
1: Τώρα να δούμε λίγο το θέμα των εκλογών. Και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε χθες ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους το 2027, όπως ο ίδιος έχει πει.
0: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς.
1: Αλλά δεν τον πιστεύει κανείς, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα από τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Και κάποιοι υπουργοί δεν τον πιστεύουν, κύριε Κερίδη, γιατί γυρνάνε.
3: Energy 94,2.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
8: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας.

0: εκεί στο πλακάκι.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
0: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
6: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
8: Το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάω σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες τροχιάς για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε πριν από λίγο η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δήλωνε ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο...
15: τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Αλεξάνδρας Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας μέχρι Ρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Είναι ένα δύσκολο πρωινό στους δρόμους, κουράγιο για να φτάσετε με υπομονή στην
1: ψυχραιμία. Σε λίγο θα έρθει ο Βολάνιος να μας πει την κίνηση.
0: Στη δουλειά σας.
1: Ναι.
0: Έρχονται τα μηνύματα. Ο φίλος μας ο Γιώργος Βογιατζής. Καλημέρα Γιώργο μας.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλαμαριά. Λέει πείτε στον κύριο Κερίδη. Γιατί λέει, συμφωνώ και εγώ ότι η αύξηση των εισοδημάτων είναι η λύση του προβλήματος. Πώς θα γίνει αυτό όταν δεν δίνει το 13ο και το 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ υπάρχει λέει, και ηθικό θέμα. Πριν ο υπουργός μας έλεγε να μην προσφύγουν, τους έλεγε να μην προσφύγουν στα συμβούλια της επικρατείας. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουμε οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς. Εξηγεί λοιπόν ότι βρίσκεται η κυβέρνηση, συμφωνώ και εγώ. Σε ένα κύκλο, σε ένα φαύλο κύκλο βρίσκεται. Έτσι.
1: Ναι, απλώς είναι παραδοχή αυτό που είπε ο κύριος Κερίδης. Το πρόβλημα είναι αυτό, έτσι.
0: Ξεχνάμε.
1: Η ουσία είναι αυτή.
0: Ξεχνάμε. Και ο φίλος μου ο Γιώργος πιστεύω ότι δεν το ξεχνάει. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο. Έχουμε την εντύπωση όλοι ότι δεν περάσαμε ποτέ χρεοκοπία. Το τελευταίο μνημόνιο, λέω. Όλοι το ψήφισαν. Όχι όλοι, προσέξτε, όλοι οι κυβέρνησαν το ψήφισαν. Για να μην δημιουργήσουμε ζητήματα. Προφανώς τα κόμματα που δεν κυβέρνησαν δεν το ψήφισαν. Υπάρχουν υποχρεώσεις εκεί.
1: Και τι να κάνουμε το
0: ίδιο. Όχι, αλλά βλέπω, ρε παιδί μου.
1: Σου λέει όμως υπάρχει η καθημερινότητα.
0: Ναι, έρχονται οι πολιτικοί μας. Και είναι σαν να το έχουν ξεχάσει. Πάρα πολύ. Κυρίως από την αντιπολίτευση.
1: Η αντιπολίτευση κάνει κοστολόγηση.
0: Τι κοστολόγηση κάνει.
1: Κάνει κοστολόγηση. Στις όποιες προτάσεις της βάζει δίπλα και έναν αριθμό. Δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι παραπλανητικός. Βάζει αριθμό δίπλα.
0: Να πάνε λοιπόν όλοι τους. Η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση. Σε μία αρχή και να αποδεχτεί και θα από εκεί να παίρνουν τα χαρτιά. Να ξέρουμε και τι κάνουμε. Κάτσε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ότι κάνουν κοστολόγηση στην όποια πρόταση έχουν κάνει. Δηλαδή και το Πασόκ στο 13η έκανε κοστολόγηση. Είπε τόσα το πρώτο χρόνο, τόσα τον τρίτο χρόνο. Δηλαδή συνολικά τόσα.
0: Ότι έχουμε υποχρέωση για πρωτογενές πλεώνασμα. Το θυμούνται, θεωρήσει περισσότερη πολιτική μας.
1: Είμαστε στο πρωτογενές πλεώνασμα. Τι να κάνουμε. Υπερπλεώνασμα, δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Υπερ.
0: Υπερπλεώνασμα. Αλλά το υπερπλεώνασμα.
1: Ας μείνουμε στο πλεώνασμα, στη μία λέξη. Στο υπέρ, ας το κάνουμε κάτι άλλο.
0: Προκύπτει λίγο από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Γιατί μέχρι σήμερα η φοροδιαφυγή ήταν πάντα σκυλιαλέστε.
1: Ναι, προκύπτει.
0: Λοιπόν, έχεις να μας δώσεις πληροφορία. Α, δεν έχεις, τι έπαθες.

0: Και μετά από κάτι σπροξήματα, ένα πέρα δόθε, έλα.
1: Ετοιμαζόμαστε για το Παναγιώτη Βολάνη.
0: Έλα εσύ φύγε εσύ. Βρήκαμε τη φόρμα μας. Έλα,
1: έλα Παναγιώτη.
2: Καταφέραμε. Καλημέρα. Και σήμερα φορτωμένη μέρα από νωρίς. Με τεμποδίων δεξιά για την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκι μέχρι Ψυχικό, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, στο ύψος της Ηλιούπολης και του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Και έχουμε ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εμείς πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, το ξέρουμε αυτό. Η κίνηση είναι δραματική έξω. Είναι λίγο όμως καλύτερα από χθες.
2: Κάπως καλύτερα.
0: Έτσι μου φαίνεται.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Λίγο από
1: τώρα
0: χθες.
1: Εννοείς.
0: Το πρωί σε σχέση με χθες, βρε Γιώργο. Χθες το πρωί ήταν σαν να ήσουν να έδαινε το αυτοκίνητο. Σήκωνε, α πούμε, δεν έμενε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν. Αυτό εννοώ.
1: Μάλιστα. Αυτά, κύριε Παναγιώτη.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει φρέσκια είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα σε λίγο θα την κουβεντιάσουμε.
0: Ναι, θα
1: αλλά ήθελα να βρούμε χρόνο για να κουβεντιάσουμε λίγο και στα πολιτικά. Ξεκινήσαμε να συζητάμε λίγο με τα μηνύματα των εγκρατών. Να πιαστούμε λίγο, θα έλεγα, από την ιστορία αυτή που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και θέλω να βάλω 2-3 ερωτήματα.
0: Να πούμε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε και η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, το τελευταίο πρόσωπο.
1: Το τελευταίο.
0: Δηλαδή,
1: το τελευταίο
0: πρόσωπο που δεν έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ώρες, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Κοινοβουλευτική ομάδα με 7 βουλευτές.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι 47 ήταν οι βουλευτές που εξελίξαν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μετά 32 με την Νέα Αριστερά. Από εκεί στους 7. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εξαιρώ βεβαίως αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αναφέρουμε στον Νίκο Παπά, στην Ρένα Δούρου, στον Χρήστο Γιαννούλη, στον κύριο Παύλο Πολάκη και στους υπόλοιπους που έχουν μείνει. Εγώ θυμάμαι, Ρίτσα Μπιζόγλη, εδώ στο Real FM, πάρα πολλούς από αυτούς που παραιτήθηκαν να παρελάβουν ραδιοφωνικά, και όχι μόνο, και στη τηλεόραση και στον Αντένα και σε άλλο κανάλι. Και να λένε πόσο περήφανοι είναι για το κυβερνητικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Το έχουν υπερασπιστεί και μέχρι τώρα το υπερασπίζουν.
1: Μέχρι προχθές κάποιοι.
0: Και εδώ και χτες που μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, και πάλι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι.
1: Τους θυμάμαι λοιπόν να βγαίνουν και να συζητάνε για την αγάπη που έχουν στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για
0: αλήθεια, αυτό.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Είναι δυνατόν να
0: υποβάλει πλεονέκτημα Τσίπρα.
1: Ναι. Ναι. Όχι, τη αριστερά.
0: Ναι, αλλά βάζουν και τον Τσίπρα μέσα.
1: Τη αριστερά,
0: ναι.
1: Λέω. Είναι γιατί ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ανακατεύω στο Τσίπρα στο σχολείο μου. Ο Τσίπρας καλά κάνει και μπορεί να θεωρεί αύριο μεθαύριο ότι εκτός από την αριστερά εκπροσωπεί τη σοσιαλδημοκρατία, το κέντρο και την κεντροδεξιά. Είναι δικαίωμά του.
0: Πού θες να καταλήξεις?
1: Καταλήγω. Καταλήγω. Ναι. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι το κυβερνητικό έργο του κόμματός σου και υποβάλλεις παρέτηση και λες για προσωπικούς λόγους και δεν εξηγείς, ενώ μέχρι προχθές υπερασπίζεσαι, επαναλαμβάνω, τις κυβερνητικές μέρες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με συγχωρείς, αλλά εγώ σκέφτομαι πονηρά. Εκνευρίζομαι.
0: Τι σημαίνει για προσωπικούς λόγους?
1: Σου εξηγώ. Δεν μπορεί να υπερασπίζεσαι το σπίτι σου. Έτσι το περιέγραφαν οι περισσότεροι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω να είμαι σε αυτό το σπίτι. Υπερασπίζομαι λοιπόν το σπίτι μου, θα συνεχίσω. Αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό το σπίτι.
1: Γιατί δεν θες?
0: Γιατί
1: είναι
0: δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Γιατί θες την επόμενη μέρα να έχεις βουλευτική αποζημίωση. Γι' αυτό, Ρίτσα μου, δεν θες. Γι' αυτό δεν θες.
0: Εννοείς ότι δεν παρετούνται
1: όταν
0: από,
1: λέει ο
0: ότι
1: Γιαννούλης,
0: πρέπει να παρετηθούν από όλα και από, από βουλευτές.
1: Ο Γιαννούλης πριν από κανένα δύο εβδομάδες εδώ στο Real FM μας είπε ότι εγώ κατά πάσα πιθανότητα μετά το ΣΥΡΙΖΑ θα πάω σπίτι μου. Θα τον έχουμε και σήμερα να τον ρωτήσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο παπάς, ο Νίκος ο παπάς εννοώ, μας είπε ότι θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Η Ρένα Δούρου το ίδιο έχει πει. Ο Παύλος
0: Μπλέκ το ίδιο. Αυτή δεν είναι αμετακίνητα. Αυτή είναι που θα ψηφίσουν και οι νέοι πρόεδροι.
1: Λοιπόν, εγώ στους υπολογισμούς μου έχω ηθικό πλεονέκτημα όταν πάω σε ένα κόμμα ή παρετούμε, αλλά δεν δίνω και την έδρα. Ανεξαρτητοποιούμε απλώς.
0: Α, λες αυτό που λέει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Και πηγαίνω. Ναι, εντάξει. Καλά κάνεις και διαφωνείς. Εσύ είσαι την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Και πηγαίνεις σε ένα κόμμα για το οποίο χθες μας έλεγε, για παράδειγμα, ο κύριος Τεμπονέρας και προχθές η κυρία Κουφονικολάκου, δεν έχει διαμορφώσει ακόμα πρόγραμμα. Οι άνθρωποι και καλά κάνουν και το
0: ίδιο. Διαμορφώνουν σιγά-σιγά. Ναι, ναι.
1: Λένε, θα πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
0: και θα είσαι στην ολότητά του.
1: Άρα τι πας να ακολουθήσεις? Ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις? Πας να ακολουθήσεις ένα πρόγραμμα που δεν ξέρεις ή πας να τοποθετηθείς σε επίκαιρη θέση για την επόμενη μέρα, ώστε να εκλέγεσαι και να συνεχίσεις να παίρνεις βουλευτική αποζημίωση.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, Γιώργο.
1: Εγώ ρωτάω. Είπα, θα θέσω ερωτήματα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι σίγουρος. Ερωτήματα θέτω.
0: Ναι. Και οι άλλοι, θέτεις γενικά, λες.
1: Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω. Γενικά, ναι. Οι άλλοι που μένουν εκεί πίσω, εγώ τους αξιολογώ διαφορετικά πλέον. Γιατί στο δικό μου το αξιακό σύστημα.
0: Γενικά, εσύ μιλάς γενικά.
1: Στο δικό μου το αξιακό σύστημα, όταν μπάζει νερό το καράβι και φεύγουν και τα ποντίκια, εγώ μετράω ποιος μένει στη γέφυρα και στο εγκαταστάσιο.
0: Ναι, στο δικό σου αξιακό σύστημα.
1: Στο δικό μου.
0: Έχεις δίκιο. Από τη δική σου πλευρά, όπως το λες, έχεις δίκιο. Υπάρχει δυνατότητα να εξαρτοποιήσει οποιοδήποτε που να σκεφτεί διαφορετικά. Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, δεν σημαίνει ότι μένω στο ίδιο σπίτι για πάντα. Έχω μια άλλη προοπτική. Ίσως είναι πιο λογικό και πιο ηθικό.
1: Υπερασπίζομαι το σπίτι μου. Τι σημαίνει δεν μένω στο ίδιο σπίτι? Υπερασπίζομαι το σπίτι μου, αλλά υπερασπίζομαι και ένα άλλο σπίτι.
0: Αποχωρεί από το κόμμα. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα.
1: Βουλευτές
0: να φεύγουν από κόμμα.
1: Γιατί αποχωρεί?
0: Πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Να μας το πει. Γιατί αποχωρεί?
0: Το είπε, ο καθένας έχει βγάλει μια επιστολή παρέτησης. Ότι φεύγω για τους χι λόγους, για τους ψι λόγους.
1: Δεν μου κάνει ο Φάμελος. Ο Φάμελος δεν υπάρχει. Πλέον.
0: Δεν είπανε, δεν γράφουνε για Φάμελο. Κανείς δεν γράφει για Φάμελο. Αποχωρεί ο καθένας για τον καθένα.
1: Ο Κασελάκης δεν τους έκανε. Τον πετάξανε όπως τον πετάξανε από το Μπουζουξίδικο. Μαζί και όσοι τον πίστευαν. Μετά πάνε στο Φάμελο. Τώρα φεύγουν, αλλά δεν μας λένε γιατί φεύγουν. Λες και εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε ανώτικοι.
0: Κάτσε. Έχει βγάλει μια επιστολή και εξηγεί τους λόγους που ο καθένας κρίνει ότι θα είναι. Γιατί δεν έχει δώσει την έδρα. Το πιο φυσιολογικό, όπως λες και εσύ, είναι να παραδοθεί η έδρα στο κόμμα. Αυτό είναι το πιο
1: έκανε
0: φυσιολογικό.
1: Το έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και μπράβο του. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν παραιτήθηκε και είπε πάρτε και την έδρα.
0: Προφανώς μπορεί και εκείνοι το επόμενο χρονικό διάστημα να το δούνε. Δεν έχουν πάρει καμία θέση στην Ελλάδα. 100 φορές μας το έχουν πει τα στελέχη που εκπροσωπούν την Ελλάδα ότι δεν υπάρχει γραμμή προτεραιότητας στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί εδώ συζητάμε για εγκληματικές κυβερνήσεις, για ηθικούς και ανήθικους, για συστήματα. Και όταν έρχεται η ώρα να κριθούμε στις πράξεις, εκεί φαινόμαστε λίγο διαφορετικοί από αυτά που λέμε. Εμένα εκείνη το πρόβλημά μου.
0: Α, σένα, ναι. Όχι, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω τελείως διαφορετικά. Υπάρχει δυνατότητα παρέτησης. Είναι οι πρώτοι βουλευτές που παρετούνται. Δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα αυτή που είδαμε χθες στην πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. 7 βουλευτές να ενκάθονται μέσα στα άδεια έδρανα. Εννοείται. Το τι θα πράξουν από εδώ και πέρα και παρακάτω δεν το ξέρω. Επίσης. Η Ελλάδα το έχει πει σε όλους τους τόνους. Έρθετε, δεν έρθετε, θα πάτε στο myelas.gr.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εκεί θα πάτε, θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα προχωρήσει ή δεν θα προχωρήσει.
1: Να πάνε όπου θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Αλλά ας διαμορφώσει πρώτα πρόγραμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ίδιοι εκπροσωποί της λένε, παιδιά, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να σας πούμε λεπτομέρειες. Για την παιδεία, για την οικονομία.
0: Διαμορφώσει και να παρετηθούν μετά οι άνθρωποι.
1: Ρε, ας το ακούσουν. Αυτό δεν λέει. Συγγνώμη, να πάμε λίγο στα τυπικά. Να ξανασυστηθούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ποιες είναι οι θέσεις, τι έχει περιγράψει.
1: Και άλλο ποντάρο σε ένα δυνατό άλογο για να είμαι την επόμενη μέρα στο κοινοβούλιο. Λέω τώρα εγώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι, δεν νομίζω είναι έτσι, γιατί έχει περιγράψει ακριβώς τι θα γίνει και περιγράφει τομέα-τομέα. Και όντως την ολότητά του το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν
1: ο κ. Στεμπονέας μας είπε ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα καθοδόν.
0: Άρα λες εσύ να κάτσουν λίγο ακόμα βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Και με τον καιρό σιγά-σιγά μόλις το πρόγραμμα της Ελλάς να φύγουν.
1: Φεύγεις και πας ένα κόμμα για το οποίο δεν ξέρεις ποιες είναι ακριβώς.
0: Δεν πήγαν στο κόμμα, δεν του θέλει το κόμμα
1: ακόμα. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Μα θα μπουν σε γραμμή προτεραιότητα.
1: Να πάνε μια βόλτα στο.
0: Φεύγουν για να, σωστό είναι αυτό. Αλλά αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει ζυμώσει ακόμα
1: ναι,
0: για να
1: ναι, αλλά όμως εγώ έχω πρόβλημα με έναν τύπο ο οποίος βγαίνει και φωνάζει σε κάθε θέμα και είναι στα κάγκελα και υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Για καλά κάνει και τον υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά
1: και
0: κάνω,
1: δείχνει με τον
0: δάχτυλο
1: το οι ανήθικοι, έτσι, οι δεξιοί, αυτό που εκείνο. Ναι. Και πάει και περιμένει τώρα με ποιο τρόπο θα βρεθεί σε ένα κόμμα το οποίο θα του δώσει θέση στα βουλευτικά έδρα.
0: Κάτσε να το δούμε, θα του δώσει.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Γιατί
1: είμαστε.
0: Ακόμα δεν είναι σίγουρο.
1: Έρχεται υπάρχει η ζωή μέσα σε μήνες, σε χρόνια και ναι. Αποκαλύπτει.
0: Να πάμε στη διαφημίση, γιατί έχουμε μετά να βγάλουμε την Κάτια Καραχάλιου για το θέμα των διώξεων. Να πάμε, πάμε.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τι ώρα είναι, ρε? Είναι 52 λεπτά μετά τις 10. Πάμε σε λίγο στις 11. Και έχουμε Ευαγγέλια Αρετέο, γιατί είπαμε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μικροφώνησα.
1: Ο λίγον τι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε πλέον στο τελικό στάδιο και ασκεί διώξεις σε 22 κατηγορουμένους. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι και 4 εν ενεργεία βουλευτές. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το ένταλμα αυτό αφορά τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις και η δικογραφία έχει να κάνει με οργανωμένη απάτη σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2021.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτοί οι 4 για τους οποίους συζητάμε, είναι από αυτούς που γνωρίζουμε από προηγούμενες δικογραφίες, είναι καινούργια πρόσωπα?
2: Αυτό προς το παρόν δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Mm-hmm. Δεν έχει γίνει, τουλάχιστον εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση περισσότερη όσον αφορά τα ονόματα ή το ενδεχόμενο ονομάτων αυτών των τεσσάρων. Αλλά έχουμε ουσιαστικά πλέον μια τελική κίνηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, θα ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη πολιτική. Θα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτική διάσταση, ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι είχε μέχρι τώρα η υπόθεση, και όλα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς θεωρούν ότι η έρευνα έχει πλέον συγκεντρώσει επαρκείς
1: στοιχεία, λες εσύ, και αποδείξεις
2: για να περάσει αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο της προκατακτικής.
1: Νομίζω, Βαγγέλη, ότι ήταν και άλλοι εν ενεργεία βουλευτές. Προφανώς αποσύρθηκαν τα ονόματά τους λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Δηλαδή, για τους 4 εν ενεργεία προκύπτουν τα αποδεικτικά στοιχεία, για τους άλλους δεν υπάρχουν.
2: Προφανώς, και γι' αυτό και περάσαμε σε αυτό το στάδιο των ποινικών διώξεων, όπου πλέον οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν σαφείς εξηγήσεις ενώπιον των αρμοδίων ευρωπαϊκών εισαγγελικών αρχών. Έτσι, έχουμε πλέον το τελικό ουσιαστικά στάδιο αυτής της διαδικασίας, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζει ένας νέος κύκλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι μια υπόθεση που είχε ξεκινήσει καιρό. Πόσο καιρό είναι, καιρό δεν είναι αυτό?
0: Η υπόθεση αυτή ως προς την δημοσιοποίησή της έχει κλείσει πάνω από ένα χρόνο. Πρέπει έχει να είναι 13-14 μήνες, ναι, η υπόθεση.
1: Και αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση, και αυτή είναι αρκετό καιρό που και τώρα έχουμε τις διώξεις. Δηλαδή και αυτή δεν τη συζητάμε καιρό, σωστά το λέω, Γιώργο?
0: Το συζητάμε καιρό. Αλλά εγώ εδώ θέλω να βάλω και μία ακόμα συνιστόσα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολύ καλά ενημερωμένος. Αν δεν το γνωρίζει, το δικαιολογώ. Έτσι, ειδικά είναι στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, είναι εξαιρετικός. Το τεχνικό έγγραφο, κύριε Βαγγέλη μας, το πόρισμα της κυρίας Παρασκευής στη Χεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει φτάσει στα Βρυξέλλες ή όχι ακόμα?
2: Σε αυτό δυστυχώς δεν έχω γνώση. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Το λέω γιατί είναι ένα έγγραφο για το οποίο συζητήσαμε πάρα πολύ εδώ στην
2: ναι,
0: Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Το οποίο είχε μια πορεία χρονικά. Συνέπεσε δηλαδή με τη συζήτηση που γινόταν στο κοινοβούλιο.
3: Energy 94,2. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
4: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
11: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Real FM. Η ώρα είναι 11.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός. Ηθοποιός
24: σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών. Περισσότερα στο enikos.gr. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά το Ιράν μετά τα νέα σφοδρά αμερικανικά πλήγματα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα. Η Τεχεράνη επιθυμεί να καταλήξει διακαώς σε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχουμε λόγο να τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της τροχέας για το δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έπειτα από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με βιτιοφόρο έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας, η μητέρα και το 6 μηνών βρέφος τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το δεύτερο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για τοκογλυφίες και εκβιασμούς, εξάρθρωσαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στον Κηφισό, από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Κηφισίας, Αθηνών, Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Στα πρώιμη τελικά του τουρνουά Athens Open που γίνεται στο κέντρο της σφαίρισης του ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ τη Βρετανίδα Χαριέτ Ντάρτ. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
27: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, ούτε την ημερομηνία δεν είπαμε. 16 του μήνα. Έτσι, δεν έχουμε τίποτα. Κατευθείαν στην είδηση, βαθιά. Πέφτουμε πάνω κατά πάνω, ρε παιδί.
1: Στην ατάκα του κυρίου Κερίδη, ότι κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία, κάνει κακό και στην Ελλάδα ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και ότι ο Πρωθυπουργός.
0: Και ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Ο Βολάνιος τι κάνει, το τζολιά.
1: Κάθε και περιμένει ανάμεσά μας. Έμαθε ποιος είναι ο Τόνι Κούκοτς που σου λέει σε λέει.
2: Έμαθα, αλλά δεν μοιάζω πολύ.
1: Δεν μοιάζει πολύ.
2: Είχε πάντα πολύ μαλλί εκείνος. Εγώ...
1: Γιατί εσύ δεν έχεις.
2: Τώρα είναι κοντά.
0: Άμα το αφήσεις ακούρευτο.
1: Ναι.
0: Άμα γίνεις και εσύ.
2: Το προτείνετε δηλαδή.
0: Έλα, προχώρα.
2: Αφού έτσι ξεκινήσαμε.
0: Για πες μας τι κίνηση τώρα, για βάλε τα πράγματα σε μια σειρά.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στα δύο ρεύματα Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Παπάγου. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης και της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάληρο. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: 15 λεπτά είναι ακόμα.
2: Ναι, ναι.
1: Κακοφόρμησε το πράγμα. Και έχουμε και καλοκαίρι, ρε παιδιά, συγκρατηθείτε. Μου πεις έχουμε πάρει όλα τα αυτοκίνητα. Να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνω, πώς να φύγουν κιόλας. Μακάρι να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν, να διάσει και λίγο η πόλη. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Πάρε τα μουσική σου και προχώρα, αγάπη μου.
1: Με αυτά που μας είπε στα κρύο θάλασσα την επόμενη εβδομάδα, τι να πάμε, ρε. Εδώ θα μείνουμε όλοι.
0: Ναι,
1: τα κατάφερε.
0: Μα γι' αυτό το είπα, για να είσαι στις επάλξεις. Ναι. Να πέσεις πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200 και θα ακούσετε την Βάσια Κούτρα. Στον ήχο εδώ μαζί μας η Κατερίνα Βουτσά, στα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Mail studio papakirialfm.gr.
1: Που είπαμε, είναι studio papakirialfm.gr, δεν είπες. Αυτό δεν είπες. Εντάξει.
0: Δεν το είπα.
1: Το είπες.
0: Γιατί με κάνει να μην το έχω πει, να το έχω σκεφτεί, αλλά να μην το έχω αποδώσει.
1: Να σας πω τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

Αργώ λίγο γιατί βλέπω την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για, για τις διώξεις. Πριν από λίγη ώρα, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ για 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων είχε αρθεί η ασυλία κατόπιν και δικού τους αιτήματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στη συνέχεια της προηγούμενης αρχιοθέτησης των υποθέσεων του Υφυπουργού Εξωτερικών Τάσου Χατζηβασιλείου και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπου Αθανασίου. Για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, λέει ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημιάς. Και λέει για την αξιωματική αντιπολίτευση και τα λοιπά, οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη που βιάστηκαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάντε να αποδίδει περισσότερο με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτά επιπλέον ωφέλη μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες λοιπόν στο κοσμοτέ.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

0: Να σας πω και εγώ ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο περιοδικά, περιοδικό InStyle, Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γούντς και η Ισαμπέλ Υπέρ. Μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τέφος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, περιοδικό Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή
1: σας ημέρα, γραμματέα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, στη Θεσσαλονίκη είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο να ζητήσουμε το σχόλιο σας για τις διώξεις 22 κατηγορούμενους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους 4 εν ενεργεία βουλευτές, οι άλλοι 7 φαίνεται ότι κρίθηκαν αθώοι.
2: Ακούστε. Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Αυτό θέλω να πω και να πω ότι η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει.
0: Σε ποιες περιπτώσεις εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση εμπόδισε τη δικαιοσύνη, σε ποιες περιπτώσεις πολιτικών?
2: Για τους υπουργούς. Ενώ έγινε άρση ασυλίας, ναι, στους βουλευτές, mm-hmm, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας.
0: Αναφέρεσε στον κύριο Βορύδη και στον κύριο Γεννάκη, υποθέτω.
2: Και στον κύριο Λιβανό και στην κυρία Ραπατζή.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: τα λέω αυτά.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη.
2: Ναι,
0: έχω ακούσει τον κύριο Βορύδη να λέει, όσοι συναδέλφους μας τον έχουν ρωτήσει, ότι εγώ ήμουνα αντικείμενο μιας επιτροπής, βρέθηκαν μέσα και είχαμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε, λέει, περισσότερες από 100 καταθέσεις. Δεν είπε κάποιος κάτι συγκεκριμένο για μένα.
2: Ακούστε, κύριε Παγάνη, εγώ, ναι, δεν θέλω να πω σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση είναι large όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας βουλευτών και είναι πολύ τρίκ όταν πρόκειται, λέει μπάστα, όπως θα λέγαμε στα ιταλικά, όταν πρόκειται για την άρση ασυλίας.
0: Αν είναι large η κυβέρνηση όμως.
2: Αν το κρίνουν οι πολίτες.
0: Κύριε Γραμματέα, αν είναι large η κυβέρνηση υπό το πρίσμα που περιγράφεται, δεν είναι και ο τομέας της δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, κύριος Χρήστος Κακλαμάνης, ο οποίος είχε ρωτηθεί από συναδέλφους μας, αν γνώριζε το ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα Τιχεροπούλου, αν θα είχε καταθέσει αίτημα για προανακτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε απαντήσει όχι. Ορθά, κοφτά το είχε απαντήσει.
2: Δεν μπαίνω εγώ στην ουσία, δεν καταλάβατε. Εγώ με ρωτήσατε κάτι συγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη δήλωση σήμερα και σας είπα.
1: Γραμματέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο.
2: Παιδιά, εγώ δεν την έχω διαβάσει.
1: Όχι, δεν μένω σε αυτό καθόλου. Δεν μένω στην ουσία. Εγώ ζήτησα.
0: Το ξέρουμε, το ξέρουμε.
2: Να κρίνω κάτι που δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, μίλησαμε ένα σχόλιο. Απλά θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη.
2: Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ότι 7 εκρήθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημμυριοδικείο, δεν κατάλαβα. Και αυτοί έχουν το τεκμήριο της αθωότητας, πρέπει να το σεβαστούμε, αλλά δεν κατάλαβα, δεν πάνε στο πλημμυριοδικείο.
0: Μάλιστα.
2: 4.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό λέω, να είμαστε προσεκτικοί και επαναλαμβάνω, ακόμα και η πρόταση που έχει φέρει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείχνει την υποκρισία του πράγματος.
1: Να αρθούμε λίγο στις προτάσεις που κατέβησε.
0: Συγγνώμη, στο οποίο όμως δεν συνενέσατε εσείς για να αλλάξει.
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο.
0: Για πείτε μας.
2: Εμείς
0: για το άρθρο 86 είπαμε, λέω.
2: Ακούστε, όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Εμείς είπαμε ότι στο περιεχόμενο της αναθεώρησης θα το συζητήσουμε στην άλλη Βουλή. Που θα χρειαστούν 180 βουλευτές. Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή τώρα με 180 για να έχει 151 στην άλλη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος, δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχει μια πολύ γενική ενημέρωση. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Και όταν κάνουμε συζήτηση τέτοιου τύπου, δημιουργούμε σύγχυση στον κόσμο. Γιατί εμείς έχουμε προτείνει, για παράδειγμα, να αλλάξει το άρθρο για την αναθεώρηση και να είναι 180 στην πρώτη Βουλή και 180 στη δεύτερη. Τότε δεν θα μιλάγαμε, δεν θα είχαμε αυτή την κουβέντα, ανίσχυε.
1: Να δούμε λίγο τις προτάσεις για την παιδεία. Ένα έτσι με τίτλους που κατέθεσε χθες ο πρόεδρός σας, ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ναι. Ό,τι έχω διαβάσει θα σας πω κι εγώ.
1: Ναι.
2: Γιατί χθες είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάω σε μια καταπληκτική εκδήλωση γεμάτη αίθουσα πριν το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία στην Κατερίνη. Με πάνω από 200 άτομα. Η κεντρική αίθουσα στην Κατερίνη.
1: Προεκλογική δική σας ήταν ή είχε να κάνει με το κόμμα?
2: Εγώ δεν είμαι υποψήφιος.
1: Ωραία, αυτό λέω. Έχει να κάνει με το κόμμα. Δηλαδή,
2: ήταν
1: μια...
2: του ΠΑΣΟΚ εκδήλωση,
1: ναι,
2: 15
1: ναι.
2: Ιουλίου, πάνω από 200 άτομα στην Κατερίνη. Ας το τολμήσουν και άλλα κόμματα.
1: Ναι, είχε πολύ κόσμο, θέλετε να πείτε. Και αυτό όμως, μια και το θέσατε, πριν μας πείτε για την παιδεία που έχει μια ουσία. Δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή η κίνηση μέσα στον κόσμο δεν περνάει.
2: Ναι. Να το πω έτσι κάπως μεταφορικά. Υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που βγάζουν τέλειες φωτογραφίες και υπάρχουν άλλες που βγάζουν στολές. Διαλέξτε την φωτογραφική.
0: Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί εγώ είχα τη χαρά και την τιμή 5 χρόνια στο παλιό Μέγκα να δέχομαι τις οδηγίες του σκηνοθέτη μας, του Τάσου Μπερσίμ. Ήταν στο Μέγκα τότε.
1: Ναι,
0: ο οποίος, επειδή είσαστε παλαιός εσείς στο Πασόκ, τον έχετε δει κι αλλού. Στη συγκεντρώση Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Δηλαδή. Καλά, στο Πασόκ είμαι παλαιό μέλος, αλλά όχι κομματικό τέλος.
1: Εντάξει, αλλά τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, ότι δεν είναι η σωστή φωτογραφία, ας πούμε, δεν έχει καθαρίσει η φωτογραφία ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα καθαρίσουν.
2: Οι πολίτες που τις βλέπουν κρίνουν. Αλλά σας είπα, 200 και άτομα χθες στην Κατερίνη, ας δοκιμάσει κι άλλο κόμμα να το κάνει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που θέλω, γιατί είναι η κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε την εκπομπή, όχι μόνο αυτή, όλες τις εκπομπές ξεκινάμε δυστυχώς με αυτή την αφορμή. Ακρίβεια, κύριε Γραμματέα. Με ποιο τρόπο θεωρείτε, πώς θα μπορούσατε, αν μπορείτε να μας πείτε 3-4 πράγματα που θα έκανε το Πασόκ αν ήταν η κυβέρνηση για να την αντιμετωπίσει, μέσα βέβαια σε αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις και τον πόλεμο και στην Ουκρανία και, στον Περσικό.
2: Ακούστε, ναι, προσέξτε. Εάν πάψουμε να χρησιμοποιούμε την ακρίβεια ως φόρος, πρακτικό μηχανισμό για να δημιουργούμε υπεραπόδοση της οικονομίας και των εσόδων και μετά να μοιράζουμε επιδόματα, θα συνεννοηθούμε για το τι πρέπει να κάνουμε για να αντιθασεύσουμε την ακρίβεια. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουν κάνει άλλες χώρες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ΦΠΑ? Γιατί θεωρείται άβατο να μιλήσουμε για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης? Γιατί θεωρείται άβατο για να βάλουμε πλαφόν, ας πούμε, εκεί που θα ελέγξεις τις χοντρικές, για παράδειγμα? Γιατί λέμε για 200 κωδικούς και μετά ψάχνουμε μια εβδομάδα να βρούμε τους 200 κωδικούς?
0: Το πράσινο μανταλάκι, το κόκκινο μανταλάκι, το μπλε μανταλάκι και είναι κάθε ένας ξεχωριστός κωδικός.
2: Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακρίβεια είναι η ακρίβεια που έχει, άλλο να το πω διαφορετικά, ποια είναι η σχέση έμεσων και άμεσων φόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κυριαρχούν οι έμεσοι. Τι πληρώνουν τους έμεσους? Οι φτωχοί άνθρωποι και οι μεσαίοι.
1: Ναι, ναι.
2: Εντάξει. Και αν δείτε από πού προέρχεται η υπεραπόδοση των εσόδων, προέρχεται από τους έμεσους φόρους.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς αυστηρούς πραγματικούς ελέγχους, προσλήψεις προσωπικού για να μπορεί να γίνονται οι έλεγχοι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται οι τιμές, έλεγχο στις τιμές από το χωράφι στο ράφι, χρησιμοποίηση εργαλείων για να μειώνονται

0: το ΠΑΣΟΚ και τον Ιούλιο μήνα είναι απολύτως ενεργός, θα να έχουμε εκλογές την Κυριακή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Γραμματέα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Ήθελες, δεν ήθελες, δελτίο το κατάτησες. Το
2: κάνεις, ναι, το φέρα από εδώ, το ζούπιξα από εκεί,
1: ξεκίνησε,
2: το πήγα από εκεί.
1: Έκανε πάσα τηλεοπτική 30 δευτερολέπτων. Ναι. Και ήρθε ο πρώτος καλεσμένος, μετά ο δεύτερος.
2: Δεν πρόλαβε άνθρωπος να πει τίποτα.
1: Ωραία να σε παρακολουθάμε.
2: Το
1: ζούπιξα. Σε βλέπω από
2: λοιπόν, δίπλα. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα τα μεσάνυχτα στον Αντένα θα μεταδοθεί η συνέντευξη που είχε δώσει η Μάρο Κοντού στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων του Νίκου Χατζηνικολάου τον Ιανουάριο του 2020. Η σπουδαία ηθοποιός μίλησε για τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τα παρασκήνια και τα πρόσωπα που σημάδεψαν τη ζωή της. Μια πολύ ωραία συνέντευξη, αξίζει να τη δείτε.

0: YouTube μας, ας πούμε, ότι στη συνέχεια, γιατί της λέω τώρα της Ρίτσας ότι το έχει κάνει δελτίο, έχουμε να συζητήσουμε ακόμα τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, αλλά θα προηγηθεί όμως η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, την οποία θα την ρωτήσουμε για την υπόθεση αυτή.
1: Βεβαίως, για την υπόθεση αυτή, ναι.
0: Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση του χρόνου, κυρία Μπουζόκη.
1: Ναι, κύριε Παγάνη, έχετε 2 λεπτά όμως, εντάξει, δεν είναι.
0: Δύο ολόκληρα λεπτά έχω.
1: 2 ολόκληρα λεπτά.
0: Έχω συγκλονιστεί από την τραγωδία αυτή στη Χαλκιδική. Με την οικογένεια που συγκλονίστηκε.
1: Απίθανο πράγμα. Ήρθε να πάνε διακοπές στη Χαλκιδική οι άνθρωποι και
0: μια και... οικογένεια. Και ένα 7χρονο.
1: Χαροπαλεύει
0: παιδί.
1: Το παιδί.
0: Ναι.
1: Το μωρό νεκρό, μάνα πατέρα.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47144.
9: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη.

0: έκπληξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
0: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
0: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
0: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ποινική δίωξη άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται για τους Παπακώστα, Σενετάκη, Κρέκα και Μπουκόρο. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος 7 βουλευτών. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Πόπη Τσαπανίδου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλώνει ότι θα συνεχίσει ως ανεξάρτητη βουλευτής. Με επιθέσεις σε βάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, απαντά του Ιράν στα νέα αμερικανικά πλήγματα. Η Τεχεράν επιθυμεί να καταλήξει διακάουσε συμφωνία μαζί μας, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο, από Μαρουσίως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, λατρεμένη Σόφη, Σόφη Μαραγκίδου. Όντως, οι τελευταίες, ειδικά το δυστύχημα με την οικογένεια, είναι θλιβερό, είναι τραγωδία. Λέει, είναι πολύ πιο θλιβερές, είναι χειρότερες, λέει, οι ειδήσεις από τα ανέκδοτα που μας λέει ένας καλός φίλος. Τώρα, μάλλον, βέβαια, πιάνει η Σόφη το περιστατικό που πήγα να σου περιγράψω με το αυτοκίνητο στην πισίνα.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω. Τι με κοιτάς, Κατερίνα, σου έχει συμβεί αυτοκίνητο στην πισίνα? Όχι. Okay.

0: Λοιπόν, φαίνεται κυρίες και κύριοι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στην υπόθεση Νέστορα επάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και προσαγωγή τέταρτου ατόμου. Τώρα θα δούμε τι είναι, θα δούμε ποιος είναι. Έχουν ήδη προφυλακιστεί οι τρεις, θα δούμε για τους υπόλοιπους.
1: Και θα έχω την εντύπωση ότι και στα δύο θέματα, και σε αυτό και στο θέμα της Μαρφίν, θα έχουμε εξελίξεις επόμενες
0: μέρες. Ναι, γιατί δεν, είναι όλοι, δεν έχουν εντοπιστεί όλοι, έτσι. Μάλιστα. Όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ενέργειες, φωνικές, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα.
1: Πάμε προς το παρόν να δεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία είναι η εκπρόσωπος βεβαίως τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε ερωτήματα να θέσουμε, κυρίως προς την εξέλιξη αυτή για την δικογραφία του ΠΚΠ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, στη διάθεσή σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ζητήσουμε ένα πρώτο σχόλιο για τις διώξεις στους 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές. Είδαμε και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων. Και 4 πολλοί δεν είναι.
2: Ναι, είναι διώξεις για τους 4 και αθώς για τους 7.
0: Ναι.
2: Να είμαστε αμερόληπτοι και αντικειμενικοί ως προς το αποτέλεσμα. Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλου, να το δούμε λίγο το πράγμα συνολικά. Είχαν έρθει αυτές οι δικογραφίες πριν από κάποιους μήνες που ζητούσαν την άρση της ασυλίας σε 11 βουλευτές. Εμείς δεν διστάσαμε καθόλου από την πρώτη στιγμή, το είπαν και οι ίδιοι βεβαίως, για να μην υπάρχει απολύτως καμία σκιά. Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί οι διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το λέω, το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη.
0: Σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2: Ναι, νομικά το λέω, ηθική αυτουργία δεν είναι ότι παίρνω, βάζω χρήματα, ζητώ και παίρνω χρήματα. Εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία, δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της πάντοτε και καλά την κάνει, χωρίς παρεμβάσεις, ούτε και εμείς να βγάζουμε αποφάσεις από τα ραδιόφωνα. Αλλά το λέω αυτό όμως γιατί πρέπει να θυμηθούμε και κάτι. Πριν από λίγους μήνες είχε δημιουργηθεί τεράστιος θόρυβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή μιλούσανε τότε για 11 βουλευτές, πολιτικός σεισμός, να το πω έτσι, μια υπόθεση δηλαδή που την παρουσίαζαν η αντιπολίτευση ότι είναι ένα αποδεδειγμένο σκάνδαλο.
0: Μα και 4 πολλοί δεν είναι. Έχετε δίκιο, άλλο 11, άλλο 4, αλλά και 4 είναι πάρα πολύ. Μιλάμε για ενεργεία βουλευτές, μιλάμε για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Όπως και να έχει, δεν είναι πολύ. Και 4 και ένας δηλαδή.
2: Προς Θεού, δεν πρόκειται να το υποτιμήσω. Θέλω να απαντήσω θεσμικά, αλλά δεν γίνεται όμως να μην σχολιάσω πολιτικά το ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα όμως από τον θόρυβο όλων αυτών των τεράστιο που είχε δημιουργηθεί και που, να το δούμε και λίγο ανθρώπινα, δημιούργησε ένα κόστος πολιτικό και προσωπικό σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος βουλευτής σε μια μικρή κοινωνία, σε μια έτσι στην περιφέρεια, σε μια επαρχιακή πόλη ας πούμε, γίνεται δακτυλοδεικτούμενος στην κοινωνία, αυτό κυρία Μπιζόγλη δεν σε πλήττει κοινωνικά, πολιτικά, επαγγελματικά?
1: Ναι, αλλά σας λέει τώρα η Ρίτσα ότι εξακολουθεί το πρόβλημα ένα, και δεύτερον, δεν ξέρω αν ακούσατε, μπορεί να μην τον ακούσατε γιατί έχετε σίγουρα μεγάλο τεράστιο φόρτο. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μας είπε μαζί με τα υπόλοιπα η πλειοψηφία κοινοβουλευτική εμπόδισε την έρευνα με το νόμο περί ευθύνης υπουργών για τους 4 λέει που έχουν διατελέσει οι υπουργοί. Θέλω να πω, σας χρεώνει και αυτό η αντιπολίτευση.
2: Εμείς να έχουμε εμποδίσει, που από την πρώτη στιγμή μονίμως απαντούμε ότι σεβόμαστε τις αρχές, τις διαδικασίες και άρσης ασυλιών και έλεγχο και έρευνα και τα πάντα όλα. Βεβαίως και οι κατηγορίες για τους 4 εν ενεργεία, για την ηθική αυτουργία είναι σοβαρές και πρέπει να εξεταστούν, αλλά να δούμε και αναλυτικά και σε ποια στοιχεία στηρίζονται. και πώς τεκμηριώνονται και τι περιλαμβάνουν. Και εγώ θα έλεγα ότι μέχρι τότε ούτε να προκαταλάβουμε τη δικαιοσύνη, ούτε να καταδικάσουμε τους ανθρώπους χωρίς απόφαση, να κάνει τη δουλειά της και στο τέλος θα κρυθούν όλοι με βάση τα στοιχεία. Όμως, συζητάμε τώρα αυτό, αλλά να δούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης για τον ΟΠΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΚΕΠΕ έχουμε πει πολλές φορές, κύριε Παγάνη, ότι είναι μια διαχρονική υπόθεση που έχει λάθη, παθογένειες, προβλήματα, τα οποία χτίστηκαν μέσα σε πάρα πολλά χρόνια. Εμείς βεβαίως και προσπαθήσαμε, η αλήθεια είναι σταδιακά, να διορθώσουμε κάπως αυτή την κατάσταση. Σας λέω πρώτη, δεν τα καταφέραμε στο βαθμό που έπρεπε. Και το έχουμε παραδεχθεί αυτό πάρα πολλές φορές, καθαρά. Όταν φάνηκε ότι αυτό το παλιό σύστημα, έτσι όπως δούλευε, δεν διορθωνόταν με μπαλώματα αριστερά και δεξιά, τότε πήραμε την απόφαση να κοπεί, όπως είχε πει τότε και ο Πρωθυπουργός, αυτός ο γόρδιος δεσμός και το περάσαμε στη διαδικασία στην ΑΔΕ. Αυτό έγινε με κόστος, γιατί κάθε αλλαγή προφανώς έχει τις δυσκολίες, αλλά σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μετάβαση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει πετύχει. Γιατί αν δει κανείς το ύψος των πληρωμών που γίνονται σήμερα, θα δει ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο έχουν γίνει όλες οι πληρωμές που είχαμε δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Υπάρχουν ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά σε όλο αυτό, κύριε Παγάνη, και κλείνω με αυτό και κυρία Μπιζόγλη, όταν η αντιπολίτευση μας κατηγορούσε και εξακολουθεί να μας κατηγορεί βεβαίως για τον ΟΠΚΕΠΕ, όταν πήραμε αυτή την απόφαση να περάσουμε τη διαδικασία στην ΑΔΕ, γιατί την πολέμησαν αυτή την αλλαγή, το καινούριο, που πολεμά τη διαφάνεια, που πολεμά ένα μηχανισμό.
0: Ναι, πλέον, να μείνουμε σε αυτό, κυρία Σδούκου.
2: Με περισσότερους ελέγχους. Αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσόπη.
2: Καλημέρα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Μια πολύ γρήγορη οφειλόμενη απάντηση στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Γρήγορη,
1: τον παλιόπαιδο. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Στέλιο, ειδικά για τις θέσεις για το Πασόκ για την παιδεία, σας πιάνω λίγο φάουλ. Στο real.gr, χθες το βράδυ, 20:35 ανάρτηση Ανδρουλάκης Εθνική Προτεραιότητα και Δημόσιο Αγαθό η Παιδεία, αναλυτικά οι θέσεις. Γιώργος Παπανδρέου, ναι στην αλλαγή του άρθρου 16, όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Και Διαμαντοπούλου, Αριστοτέλης και Τεχνική Νοημοσύνη, το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος. Τρεις αναρτήσεις αναλυτικές. Το λέω, μας βάζετε.
0: Καλά, και εμείς το πρώτο θέμα που ρωτήσαμε στον κύριο Βαρδακαστάρη για την παιδεία ήταν.
1: Επειδή λέει, όχι, λέει, δεν βάλανε πουθενά.
0: Δεν το πρόσεξε, μωρέ, δεν το πρόσεξε. Δεν το έχει προσέξει. Λογικό είναι, δεν μπορεί να μας προσέχει συνεχόμενα. Να πούμε λοιπόν ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και να κλείσεις ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγες λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, έχουμε σύλληψη και τέταρτου ατόμου για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τέταρτο άτομο πριν από λίγο έγινε γνωστό, απλά για να σας έχουμε πάντα ενημερωμένους.
1: Ευθύς αμέσως να υποδεχθούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία. Έχουμε λίγο χρόνο, θα το διορθώσουμε τις επόμενες ημέρες.
0: Έχουμε κανένα δεκαλεπτάκι, έχουμε.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γιατί είναι συνάδελφος πάνω απ' όλα. Καλημέρα.
1: Ξέρει,
0: καλημέρα. Έφυγε τρέχοντας πριν μας ακούσει.
1: Δεν έκανε. Τέτοια είσαι.
0: Α, όπως ένα γίνονται αυτά, όχι από
1: σου
0: μένα.
1: Σου λέει δελτίο κανένα. Εμένα μου έχει δεν με έχει βγάλει
0: εμένα
1: ακόμα,
0: συμπάθεια,
1: άρα δεν θα με
0: ξέρεις.
1: Βγάλει. Τον άφησε στο παράθυρο να περιμένει, ρε Σέριτσα.
0: Τον έχουμε τώρα, λες.
1: Τον έχουμε.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γιαννούλη.
6: Ναι.
1: Να τους, okay. Τον έχουμε.
0: Τώρα
1: καλημέρα
0: ναι,
1: σας.
0: Τώρα ναι.
6: Υπήρχε περίπτωση να λείψω. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί η δική σας προσωπική, το δικό σας προσωπικό στίγμα με οδήγησε να κάνω μια παρένθεση στο εμπάργκο της δημόσιας παρουσίας μου εν όψη των εξελίξεων μέχρι να υπάρχει αποτέλεσμα και να μην ρίχνουμε λάδι στη φωτιά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και μας θυμάται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Πριν από λίγο παραιτήθηκε και η κυρία Πόπη-Τσαπανίδη. Το τελευταίο όνομα αναφέρω, γιατί πια και εμείς την εικόνα που είδαμε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν πραγματικά απογοητευτική. Θέλουμε να μας δώσετε ένα στίγμα.
6: Κοιτάξτε να δείτε, απογοητευτικό θα ήταν να μην υπάρχει έστω ούτε μία πιθανότητα προοπτικής μιας στοιχειώδους προσπάθειας να επανεκκινήσουν κάποια πράγματα για να μην συμβούν σωρευτικά όλα τα λάθη από το 19 μέχρι το 26 σε λίγες μέρες. Ένα κόμμα το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή πλάος. Οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό κρίνεται με εκλογές και όχι με δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι δεν πετάει κανένας και τη σκούφια του με την εικόνα μιας κοινοβουλευτικής ομάδας με 7 ή 8 συμμετέχοντες από 47. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και αυτές τις ακραίες και βερμπαλιστικές κρίσεις ότι είναι χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού. Χειδαιότητα και ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού είναι να είναι οι μισοί βουλευτές της πλειοψηφίας υπό διερεύνηση από τη δικαιοσύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ευτελισμός του κοινοβουλίου είναι η καταπαραγγελία νομοθέτηση. Ευτελισμός της κοινοβουλευτικής αισθητικής δεν είναι οι 7 βουλευτές. Ευτελισμός είναι οι άβουλοι και μοιραίοι βουλευτές της συμπολίτευσης που ό,τι και αν τους πεις σηκώνουν το χεράκι αδιακρίτως.
0: Βλέπαμε την ανακοίνωση, τη σχολιάζαμε πριν από λίγη ώρα με τον Γιώργο εδώ, την ανακοίνωση των πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που καλεί τους βουλευτές. Ναι, αλλά έχετε άποψη, όμως κύριε Γιαννούλη. Καλεί τους βουλευτές που παρετήθηκαν να παραδώσουν τις έδρες τους. ότι αποκτήθηκαν μέσα από την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραμμά του και τη συλλογική προσπάθεια χιλιάδων μελών και στελεχών. Και όποιος επιλέγει να αποχωρήσει από αυτή τη συλλογική εντολή, οφείλει να επιστρέψει την έδρα που κατέχει χάρη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι είναι και μια καταστατική υποχρέωση των υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάθε υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ υπέγραφε μια, ας το πούμε, δέσμευση, μια δήλωση συμμετοχής ότι σε περίπτωση διαφοροποίησης παραδίδει την έδρα στο κόμμα. Δεν τηρήθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν τηρήθηκε στην πρώτη διάσπαση που έγινε με την Νέα Αριστερά. Δεν τηρήθηκε.
0: Και μιλάει και για σχέδιο προμελετημένο, σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, αν αποδειχθεί ότι αυτοί οι βουλευτές θέλουν να πάνε στην Ελλάς. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένες οι δηλώσεις που έχουν αναφερθεί.
6: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν φτάσουμε στο σημείο να μπούμε σε μια ιστορική αποτίμηση το τι έγινε από το 19 μέχρι σήμερα, θα γίνουν γνωστά πολλά πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή υποστηριχτής σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ είναι όποιος οθεί τα πράγματα σε πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις.
1: Και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται.
6: Μέσα, μιλάω για μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το πρόβλημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απέναντί μας. Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες κτλ. Ήταν κοινό μυστικό ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός συναδέλφων άκουγε με πολύ προσοχή τον οδικό χάρτη για να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η μεγάλη εικόνα που όλους μας κινητοποιεί προς την ίδια κατεύθυνση είναι αν μπορέσουμε ο καθένας με τη μικρή ή με τη μεγαλύτερη συμμετοχή που μπορεί να έχει να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο που θα βοηθήσει να υπάρξουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, να μην συμβαίνουν αυτά που ντροπιάζουν τη χώρα και στο εξωτερικό με τα σκάνδαλα, τη διαφθορά, την διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Δεν πιστεύω ότι τα εσωτερικά μας αυτή τη στιγμή είναι το μείζον πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Ελπίζω με σύνεση το Σάββατο να εκλέξουμε πρόεδρο στην κοινοβουλευτική ομάδα, να γίνει κεντρική επιτροπή και να συζητηθεί και ο δικός χάρτης των επόμενων κινήσεων. Το να επιλέγουμε εχθρούς που οι συνωμοσίες ή να υποδεικνύουμε χωρίς να λέμε ονόματα ευγενικώς και αορίστως δεν βοηθούν ούτε μας, ούτε η γενική απέτηση του 70% των πολιτών. Κάντε κάτι όλοι μαζί για να φύγουν.
1: Πάντως εγώ είμαι απόλυτο σεβασμό.
6: Κανένας δεν λέει κάντε κάτι όλοι μαζί για να βγει ο Γιαννούλης βουλευτής.
1: Στο γεγονός ότι εσείς κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε, δηλαδή αντιπολίτευση, και σας το δίνω αυτό και συνεχίζετε να το κάνετε. Φίλος ο οποίος μας ακούει, εγώ θα πάρω την παρατήρησή του και θα σας τη θέσω σεβόμενος, επαναλαμβάνω, ότι κάνετε αντιπολίτευση. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, λέει φίλος, μου στέλνει το μήνυμα. Από την κυβέρνηση υπάρχουν 4 σε δίωξη για πλημελήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι άλλοι αρχιοθετήθηκαν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, υπάρχουν καταδικαστέντα στελέχη για υποθέσεις. Πώς λοιπόν δικαιολογείται η εικόνα που δίνει ο Γιαννούλης για τη διαφθορά και τα λοιπά και αυτά που μας περιγράψατε?
6: Γιατί οι υποθέσεις που διερευνώνται, κύριε Παγάνη, αφορούν τη διασπάθηση δημοσίου και κοινοτικού χρήματος. Μακάρι να είναι αθώοι όλοι. Έχετε την εντύπωση ότι έχω το φθόνο ή την νησικακία να καταδικάσω αθώο άνθρωπο? Όχι. Αλλά δεν έχω και την αυταπάτη ότι για τις υποθέσεις αυτές, σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών, έχει γίνει συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης από την κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να βρεθούν σε ένα φυσικό δικαστή που θα τους απαλλάξει με δόξα και τιμή, εφόσον πραγματικά δεν έχουν διαπράξει αυτά για τα οποία διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πώς γίνεται μόνο με τον ορισμό της πλειοψηφίας με τους 150 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας να βγάζουμε αθωωτική απόφαση? Στον αντίποδα λέω να μην βγάζουμε καταδικαστική εκ προημίου. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά και εκ προημίου να βγάζουμε αθωωτική χωρίς να δίνουμε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να το διερευνήσει περαιτέρω. αναφέρουμε στις υποθέσεις Βορύδη, Αυγενάκη, τις πιο σοβαρές, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί να ρωτήσω κάτι, αποτελεί σημείο σύγκρισης η καταδίκη σε βαθμό πλημελήματος για τις τηλεοπτικές άδειες, είναι ίσης βαρύτητας? Δεν προσπαθώ να διακρίνω.
0: Ναι, για να μην μπούμε σε αυτή η διαδικασία τώρα να συγκρίνουμε.
6: Ναι. Τώρα μιλάμε για μήλα και πορτοκάλια.
0: Ναι. Να δούμε τώρα το θέμα της Προεδρίας του κόμματος. Φαίνεται ότι είναι δύο υποψήφοι, ο κύριος Πολάκης και η κυρία Δούρου. Μάλιστα, ο κύριος Πολάκης καλεί την κυρία Δούρου με όλους τους τρόπους να εγκαταλείψει.
6: No comment.
1: No comment.
0: No comment. Θεωρείτε ότι από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει, δεν θα είναι ομαλό όλο αυτό το πράγμα, τουλάχιστον το κλίμα? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη? Γιατί εσείς σας άνθρωπος παρακολουθείτε τις δηλώσεις. Δεν φαίνεται
6: μπορεί
0: ότι πάμε...
6: Μπορεί να γίνει ομαλότατο αν σταματήσουμε να ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
0: Α, βέβαια,
6: γιατί
0: ναι.
6: Μια...
11: Energy. 94,2.
12: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
15: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
16: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
17: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410 23 666.
18: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
19: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ένα.

Energy 94,2. Energy 94,2.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλάβουν.

0: Καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
3: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Energy

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
4: Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων.

0: ζωγράφιστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής, λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων, Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48685.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρες, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Είναι μία, μόνο μία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Energy.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
6: Τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η 16 Ιουλίου σήμερα, με τις ευρωπαϊκές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη δικαστική απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Στο αρχείο τέθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος άλλων 7 βουλευτών. Οι πλημεληματικού χαρακτήρα διώξεις αφορούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τους κυρίους Σενετάκης, Κρέκα, Μπουκόρο και την κυρία Παπακώστα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, σχολίασε δεικτικά ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν όλοι με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στον Real FM ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης. Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν Τσαπανίδου, Βέτα και Μπάρκας. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σχολίασε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης. Σε νέα σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για φίλο του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποίησε ως κρυσφύγετο το ζευγάρι που κατηγορείται για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Σοκαριστικό τροχαίο στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Νεκρή ο άνδρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μπαίνουν οι καταθέσεις και τα εισοδήματα από το εξωτερικό. Αναμένεται να γίνουν 2 διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού. Επικίδιο θα εκφωνήσει ο στενός φίλος της και πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών για τη βραχυχρόνια μίσθωση στα διαμερίσματα πολυκατοικιών μετά από ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε διαχειρίστρια. Τι προβλέπει ο ρόλος κλειδί του καταστατικού αναλυτικό ρεπορτάζ. Ψεκασμοί στην Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Αναλυτικές οδηγίες για τους πολίτες εξέδωσε ο ΕΟΔΗ. Στη σύλληψη άνδρα 35 ετών προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Πραγματοποιούσε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας πυνθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Στα αθλητικά, για οδυνηρό αποκλεισμό κάνουν λόγο τα βρετανικά μέσα ενημέρωση, σχολιάζοντας την ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την Κυριακή στις 10 ο τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ουρανός με μεμονωμένες τοπικές βροχές μόνο στα ορεινά. Ανεμοιβό ορείο σε 7 μποφόρη. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική πρόγνωση.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη, στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος της Γλυφάδας λόγω σύγκρουσης 2 γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: θέμα της ημέρας.
0: Δίωξη σε 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 4 εν ενεργεία βουλευτές, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που διενεργεί τις έρευνες για τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους κυρίους Κρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και την κυρία Παπακώστα. Οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, καθώς σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν το 2021. Παράλληλα, τέθηκαν στο αρχείο οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Ο Βαγγέλης Αρετέος έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Οι διώξεις αφορούν πράξεις που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φέρονται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021 και συνδέονται με παρεμβάσεις στη διαδικασία διαχείρισης, ελέγχου και καταβολής ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, έχουμε 4 εν ενεργεία βουλευτές που βρίσκονται σε αυτήν την στόχαστο πια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι ακριβείς κατηγορίες δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες για κάθε έναν από τους βουλευτές αυτούς, αλλά αποδίδονται ανάλογα με τις πράξεις και τα περιστατικά που φέρεται να προκύπτουν από την έρευνα. Σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουμε επίσης και 22 πρόσωπα συνολικά που, όπως είπες και εσύ, αντιμετωπίζουν ποινές πλημεληματικού χαρακτήρα. Κάτι που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι δεν θα παρευθυνθούν σε ανακριτή, αλλά θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο. Η ποινική διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί φυσικά ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων, Βασίλη, και σε περίπτωση καταδίκηση οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ανάλογα με το αδίκημα ποινές φυλάκισης έως 5 έτη. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης, όπως διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, Βασίλη, είναι ότι η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να διαπράχθηκαν το 2021, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες που αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους και άλλα πιθανά περιστατικά παράνομης διαχείρισης γεωργικών ενισχύσεων. Πρέπει επίσης να πούμε, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, ότι έχουμε και 7 εν ενεργεία βουλευτές για τους οποίους η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο.
0: Να επισημάνουμε ότι στο αρχείο, όπως μας είπες, Βαγγέλη, τέθηκαν υποθέσεις για τους Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φανήκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, ήταν το δεικτικό σχόλιο του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά. Έχουν όλοι το τεκμήριο της αθωότητας και στο τέλος θα κριθούν με βάση τα στοιχεία, δήλωσε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, σχολιάζοντας την υπόθεση.
4: Το αποτέλεσμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι πράγματι έχουμε 4 περιπτώσεις βουλευτών που έχουν ασκηθεί διώξεις με βασική κατηγορία, γιατί τώρα αυτά είναι και τα πρώτα έτσι, στοιχεία. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Η κατηγορία αφορά ηθική αυτουργία. Το τονίζω λίγο, γιατί δεν είναι ότι εδώ έχουμε κατηγορία ότι κάποιος έχει πάρει ένα ευρώ, ότι ζήτησε χρήματα, πήρε χρήματα, έβαλε χρήματα στην τσέπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια κατηγορία. Δεν το συζητώ, βεβαίως σοβαρή. Πρέπει να αποδειχθεί σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι καταδίκη, γιατί οι άνθρωποι έχουν τεκμήριο αθωότητας προφανώς, έχουν τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και την αθωότητά τους. Εμείς πάντοτε αυτό που λέγαμε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα είναι ότι οι δικαστικές αρχές, η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν προδικάζει την ενοχή κανενός, είπε στην ίδια εκπομπή ο γραμματέας του κόμματος Ιωάννης Βαρδακαστάνης.
5: Το ΠΑΣΟΚ, το τεκμήριο της αθωότητας, δεν το βλέπει αλακάρτ. Είναι άλλο πράγμα να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κρίνει και άλλο πράγμα να χρησιμοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην επιτρέπεται στη δικαιοσύνη να κρίνει. Η κυβέρνηση μπορεί να δίνει διάφορα πας, αμνηστία πας δεν μπορεί να δώσει. Ενώ έγινε άρση ασυλίας στους βουλευτές, στους υπουργούς δεν έγινε άρση ασυλίας. Εμείς δεν προδικάζουμε κανενός την ενοχή, γιατί σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητας. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το ότι 7 εκρίθησαν ότι δεν υπάρχει θέμα και 4 οδηγούνται στο πλημελιο δικείο, δεν κατάλαβα. Δεν πάνε στο πλημελιο δικείο.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική, κατά το οποίο ξεκληρίστηκε η οικογένεια. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βιτιοφόρο, με αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκροί ο 35χρονος πατέρας, η σύζυγός του και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους. Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη κόρη τους. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σοκαριστικό τροχαίο το απόγευμα της Τετάρτης στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στην περιοχή της Ιθονίας. Συγκρούστηκαν με τοπικά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα βιτιοφόρο με ένα γιο ταχύ μιας οικογένειας από τη Μολδαβία που ήρθε να κάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα να πεθάνουν ακαρία 28χρονη μητέρα και το βρέφος της οικογένειας μόλις 6 μηνών, ενώ 35χρονος πατέρας έχασε τη μάχη λίγες ώρες μετά. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που δίνει πραγματική μάχη για τη ζωή. Το τμήμα τροχέας Πολυγύρου συνεχίζει την προανάκριση για να προσαρμοστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου είχε συλληφθεί χθες, αλλά φέθηκε σήμερα ελεύθερος ύστερα από εντολή εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπευλήθη σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό.
0: Τροχαίο με δύο γυναίκες νεκρές σημειώθηκε και στη Λέσβο, στο ίδιο σημείο όπου στα τέλη Μαΐου είχε σημειωθεί ακόμα έναν θανατηφόρο με θύματα δύο νεαρά αγόρια. Ο Γιάννης Συνάνης από τη Λέσβο έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
7: Υπό την επιμονή πράγματι ακόμα μία τραγωδία στο σημείο όπου πριν από 50 ημέρες δύο νεαροί 18 και 16 χρονών έχασαν τη ζωή τους όταν με το μηχανάκι τους έπεσαν εξετράπη της πορείας τους και έπεσαν επάνω σε μία κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Στο ίδιο σημείο λοιπόν εχθές δύο γυναίκες με καταγωγή από την Αυστραλία το αυτοκίνητό τους κάτω από διευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες ξέφυγε της πορείας του, έπεσε σε μια κολόνα ακριβώς μετά την κολόνα που είχαν χτυπήσει τα δύο νεαρά παιδιά στο ίδιο ακριβώς δηλαδή σημείο και σκοτώθηκαν. Να πούμε ότι μέσα στο αυτοκίνητο υπήρχαν δύο σκυλιά τα οποία και αυτά σκοτώθηκαν και η τροχιά ερευνά αν κάποιο από τα σκυλιά πήγε προς την οδηγό, την παρεπόδισε και έτσι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου ή αν η οδηγός έπαθε κάποιο παθολογικό αίτιο, εγκεφαλικό ανακοπή και η γυναίκα, η συνοδηγός, στην προσπάθειά της να επαναφέρει το αυτοκίνητο το δυστυχώς το έστριψε δεξιά και έπεσε πάνω στην κολόνα.
0: Και
7: το θέμα
0: αυτό...
7: είναι ότι δύο ακόμη άνθρωποι χάθηκαν έτσι τόσο άδικα από τη ζωή.
0: Σε ένα σημείο καρμανιόλα από τι μας λες, Γιάννη Συνάνη, να σε ευχαριστήσουμε ακριβώς. Πολύ. Ανησυχία τώρα στους κατοίκους της Κυψέλης έχουν προκαλέσει οι ρογμές που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα στην τυχοποιία αρκετών διαμερισμάτων. Στην περιοχή γινόταν εργασίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό, οι οποίες έχουν σταματήσει. Δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας σε κανένα κτίριο. Στην περιοχή διαβεβαιώνει η διαχειρίστρια εταιρεία. Η Σοφία Γαλανή μίλησε με κατοίκους της περιοχής και επιμελείται το ρεπορτάζ.
8: Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν οι καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι κάνουν λόγο για ρογμές στα σπίτια τους από τις εργασίες επέκτασης της γραμμής 4 του μετρό. Προτεραιότητα, όπως αναφέρει ο εισαγγελέας, είναι να εκτιμηθεί η επικίνδυνοτητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών για τους ενίκους και να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις. Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα της περιοχής. Οι κάτοικοι της Κυψέλης αντιλήφθηκαν ότι αρχικά δεν μπορούσαν να ανοίξουν και να κλείσουν καλά τις πόρτες και τα παράθυρά τους, ενώ από τον Μάρτιο εντόπισαν ρογμές σε τείχους. Να τους ακούσουμε.
9: Μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα από την πλατεία, οι πρώτες ζημιές έγιναν στην πρώτη πολυκατοικία που είναι το Μαρκετίν. Και μετά ένα πρωί ακούσαμε κάνα θόρυβο και δεν ξέραμε τι είναι. Σαν σεισμό. Και μετά είδαμε τις ρογμές και διαπιστώσαμε ότι είναι από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά που πέρασε το μετρό, άρχισαν να εμφανίζονται ρογμές περισσότερες. Οι υπάρχουσες ρογμές έγιναν μεγαλύτερες και καινούργιες ρογμές άρχισαν να εμφανίζονται.
10: Αυτά είναι από περίπου 9 Μαρτίου που πέρασε ο Μετροπόντικας. Χωρίς να έχουμε ειδοποιηθεί ότι εκείνο το βράδυ θα περάσει, επειδή όμως το φαινόμενο συνεχίστηκε για αρκετό καιρό, οι ρογμές έχουν χτίσει άλλο εύρος τώρα. Όλες οι πόρτες σφαλίσανε. Θέλει δύο άντρες μας πρότουν για να μπούμε ή να βγούμε από την πόρτα.
11: Η ρογμή αυτή σχηματίστηκε. Μεγάλη. Η μεγάλη ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες, η δική μας πολυκατοικία είναι αυτή, η οποία έχει υποστεί πάρα πολλές ρογμές σε όλα τα διαμερίσματα. στην τυχοποιία και στους φωτακωγούς. Φοβάμαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ρογμές και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μαντέψω αν είναι κολόνα ή κάτι άλλο.
12: Όλη αυτή η ρογμάτωση είναι από τις εργασίες του μετρό.
13: Φωνάξαμε εδώ πέρα πολιτικούς μηχανικούς σε μια γενική συνέντευξη που κάναμε από την Κοινοπραξία, η οποία καταρχήν μας είπαν ότι το κτίριό μας έχει υποστεί μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, αλλά ομοιόμορφη, που αυτοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα με τη στατικότητα του κτιρίου.
8: Σήμερα στις 12 στο Δημαρχείο Αθηναίων, ο Δήμαρχος Χάρης Ντούκας συναντήθηκε με τη διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί σε ποια φάση βρίσκονται τα στάδια των ελέγχων και για το αν τίθεται θέμα ασφαλείας. Στη συνάντηση βρίσκονται και κάτοικοι της Κυψέλης. Η Ελληνικό Μετρό χθες εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι από τις 8 Μαΐου του 2026 εργασίες έχουν ανασταλεί, καθώς διαπιστώθηκαν μη αναμενόμενες και ανιχνεύσιμες συνθήκες στο ιδιαίτερο ασθενές γεωλογικό υπόβαθρο που είχε ήδη μελετηθεί κατά τη φάση διασμού του έργου. Διαβεβαιώνει ότι βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου, ως οφείλει, έχει ήδη δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημνα, ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι πλήρης έλεγχος των ρηγματώσεων για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν βλάβες σε θεμέλια, δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής δόμος στατικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
14: Υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και της κίνησης του εδάφους και των κτηρίων που είναι σε αυτή τη ζώνη, όπως λέμε, ζώνη επιρροής. Αυτό λοιπόν γίνεται. Και επειδή λοιπόν στην περίπτωση αυτή τι συνέβη, προέκυψαν εδαφικές συνθήκες διαφορετικές από αυτές που περίμενα και το διαπίστωσαν μετρώντας τις καθυζήσεις, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από αυτές που είχαν υπολογίσει. Έχουμε λοιπόν το απρόβλεπτο γεγονός, έτσι μπορούμε να το ονομάσουμε, να έχουμε αυτές τις καθυζήσεις που έχουν δημιουργήσει βλάβες σε αυτά τα κτίρια. Τώρα, το έχουμε στις βλάβες. Οι βλάβες είναι, ας πούμε, δύο κατηγοριών. Αυτές οι οποίες παίζουν μικρότερο ρόλο στην ασφάλεια και την αντοχή του κτιρίου. Είναι προφανώς ρογμές πάνω στο σοβά και ενδεχομένως ρογμές πάνω στη τυχοποιία και μόνο εκεί. Εάν όμως διαπιστωθούν ρογμές σε θεμέλια, σε κολόνες, σε δοκάρια, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πραγματοποιηθεί πέραν του οπτικού ελέγχου, δηλαδή να πάνε μηχανικοί εμπειροί, να περπατήσουν τα κτίρια, να δούνε τι γίνεται. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν στη δεύτερη περίπτωση και όργανα για να διαπιστώσουν το εύρος και την έκταση και το είδος αυτών των βλαβών. Ακολούθως θα γίνουν κάποιοι υπολογισμοί και θα εξεταστεί το κτίριο πλέον με τις βλάβες του τι αντοχή έχει.
0: Σε δύο μεγάλες διασταυρώσεις προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που αποκτούν Έλληνες φορολογούμενοι στο εξωτερικό και δεν έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τόκους τραπεζικών καταθέσεων, μερίσματα, επιχειρηματικά κέρδη, συντάξεις, μισθούς και άλλες αμοιβές που προέρχονται από 93 χώρες. Στην Τσιμπίδα, Σύση Σταυροπιεράκου, τα εισοδήματα και οι καταθέσεις του εξωτερικού.
15: Πράγματι, Βασίλη, ένα νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων έχει ανοίξει Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φέτος οι διασταυρώσεις έχουν οργανωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, στις 31 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα οι ελεκτικές υπηρεσίες θα έχουν επεξεργαστεί τουλάχιστον το 10% των δεδομένων που έχουν παραλάβει από το εξωτερικό, με έμφαση στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων φυσικών προσώπων, ενώ κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι φορολογούμενοι για τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020. Και αυτό γίνεται γιατί οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται στα τέλη του τρέχοντος έτους. Η δεύτερη φάση ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου και στόχος είναι η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διοικητικής Συνεργασίας. Αυτή την περίπτωση η σύγκριση θα γίνει με τις δηλώσεις του 2021. Παράλληλα να πούμε ότι θα ελεγχθούν περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και οι ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης θα εξετάσουν αν πληρούνται πραγματικά οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως είναι ο αριθμός των ημερών παραμονής εκτός Ελλάδας και τα προσωπικά ή οικονομικά τους συμφέροντα.
0: Σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και πάλι εξαρθρώθηκε κύκλωμα εκβιαστών τοκογλύφων στην Θεσσαλονίκη. Οι αρχές Θεοδόση Πάνου πέρασαν χειροπέδες σε 4 από τα 5 μέλη της οργάνωσης, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένα ακόμη αρχηγικό μέλος.
16: Ακριβώς, αρχηγικό μέλος έχει ταυτοποιηθεί και ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα νήματα της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης η οποία δρούσε στην Θεσσαλονίκη από το 2022. Μία γυναίκα η οποία είχε συλληφθεί ήταν επιφορτισμένη να βρίσκει τα θύματα. Ποια θύματα, ανθρώπους δηλαδή που είχαν οικονομική ανάγκη και χρειάζονταν άμεσα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά για διάφορες υποθέσεις, ακόμα και για υποθέσεις υγείας. Εκεί πατούσαν και τα τέσσερα άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί και δάνειζαν με υπέρογκους στόχους. Βέβαια και εν συνεχεία όποιος δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα ποσά που τους είχαν βάλει, τότε προέβαιναν ακόμα και σε κατασχέσεις. Είτε ακινήτων, κυρίως όμως αυτοκινήτων τα οποία είχαν δυνατότητα μεταπόλησης. Γι' αυτό πολλοί από τους συλληφθέντες βρέθηκαν με αρκετά αυτοκίνητα στην κατοχή τους. Τα περισσότερα από αυτά μάλιστα είχαν βάλει ακόμα και πολιτήριο. Η υπόθεση άρχισε να εξελίγεται όταν έγινε επίσημη καταγγελία στην υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος που έκανε την καταγγελία να δεχτεί να συνεργαστεί με τις αρχές, να σημειώσουν οι αστυνομικοί 30.000 ευρώ ήταν μια δόση. Οι 30.000 ευρώ ήταν μια μηνιαία δόση που έπρεπε να δώσει ο άνθρωπος. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ήταν ο τόκος, σε τι υψηλά ποσοστά έφτανε η τοκογλυφία. Με αποτέλεσμα, όταν τα παρέλαβε ένας 34χρονος, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ο εισπράκτορας της οργάνωσης, να συλληφθεί και από εκεί πρέπει να συλληφθούν και τα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης τοκογλυφικής οργάνωσης.
0: Θεοδόση, είχαμε τώρα και νέα σύλληψη νεαρού στη Θεσσαλονίκη που σχετίζεται με την υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα.
16: Ακριβώς, και φαίνεται να μην έχει φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της εμπριστικής ενέργειας που στήχησε τη ζωή της 72χρονης Βάγιας Νέστορα. Είναι ο άνθρωπος που υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Κρυσφύγετο. Είναι το διαμέρισμα που είχε πάει το ζευγάρι για να κάνει αρχικά την κατόπτευση κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα και εν συνεχεία το ίδιο βράδυ να τοποθετεί στον εμπριστικό μηχανισμό. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του διαμερίσματος, στην απολογία του, υποστήριξε ότι εγώ τα κλειδιά δεν τα έδωσα σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ τα έδωσα σε έναν 26χρονο γνωστό μου και φίλο μου. Φαίνεται ότι οι αστυνομικοί αλλά και οι εισαγγελικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μέσω αυτού του ανθρώπου τα κλειδιά κατέληξαν στα χέρια του ζευγαριού ώστε να διοργανώσει αυτή τη δολοφονική εμπριστική ενέργεια, με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί η αντιτρομοκρατική κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής να συλλάβει τον νεαρό και να τον οδηγήσει στην δικαιοσύνη. Αυτή την ώρα που μιλούμε γίνεται έρευνα, εντελεχής έρευνα από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στο διαμέρισμα το οποίο διέμενε. Το οποίο διέμενε.

0: εξαιρετική πορεία. Το Brent βλέπουμε να διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 85 δολάρια το βαρέλι και η κατάσταση δεν δείχνει να αποκλιμακώνεται, αντιθέτως οξύνεται.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Η σύγκρουση επικεντρώνεται πλέον στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε νέο κύμα επιδρομών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων, πλήττοντας κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας και συστήματα επιτήρησης, μεταξύ άλλων στο στρατηγική σημασία λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Ιρανικά μέσα ανέφεραν επίσης ενεργοποίηση της αεράμυνας στην Τεχεράνη και πλήγματα στην επαρχία Σεμνάνο, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις δοκιμών βαλιστικών πυράβλων. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενίσχυσαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έπληξε πετρελαιοφόρο κοντά στο νησί Χάρκ, το βασικό εξαγωγικό κόμβο πετρελαίου του Ιράν, ενώ το πρώτο 24ωρο του αποκλεισμού μόλις 13 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ και δύο ακόμα υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία. Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά Αμερικανικών και Σημαϊκών στόχων. Η Ορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 8 Ιρανικούς πυράβλους χωρίς θύματα, ενώ το Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι αναχέτησε εχθρικούς στόχους. Ο εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων χαρακτήρισε τα στενά του Ορμούζ αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή και προειδοποίησε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ προχωρήσει σε πλήγματα κατά πολιτικών υποδομών, το Ιράν θα καταστρέψει όλες τις υποδομές περιοχές. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ακόμα και θυεσαίας επίθεσης, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Παρά τη συνέχιση των συγκρούσεων και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε.
2: Energy. 94,2.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του

0: Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό όπως φαντάζεστε. Καραπάνος, Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιλιακές μεμβράνες.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Θα βάλω πουκάμισα και κάλτσες.
3: Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
4: αλληλούια, αλληλούια.
3: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζεται.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει. Αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δικαστική απόφαση σταθμός του μονομελούς πρωτοδικείου για το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στις πολυκατοικίες. Διαχειρίστρια στο κέντρο της Αθήνας είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος το εκμεταλλευόταν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν μπορεί να συνεχίσει τη χρήση του ακινήτου ως Airbnb, επειδή το καταστατικό της πολυκατοικίας και προέβλεπε ρητά την απαγόρευση της τουριστικής εκμετάλλευσης των διαμερισμάτων. Πιστή τήρηση του καταστατικού, είπαν στην ουσία οι δικαστές, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ναι, Βασίλη, με δικαστική απόφαση του άρθρου 29-37 κάθετος 2026, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε διαχειρίστρια πολυκατοικίας που κινήθηκε κατά ενός ιδιοκτήτη διαμερίσματος, ο οποίος μίσθωνε το διαμέρισμά του μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Μετά την απόφαση σταθμού μπαίνει οριστικό δικαστικό μπλόκο στη λειτουργία βραχυχρόνων μισθώσεων μέσα σε πολυκατοικίες. Πρόσεξε όμως, μόνο όταν ο κανονισμός ορίζει ρητά ότι οι ιδιοκτησίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Το δικαστήριο λοιπόν έκρινε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η εκμετάλλευση του διαμερίσματος ως Airbnb δεν μπορεί να συνεχιστεί, καθώς ο κανονισμός της πολυκατοικίας προέβλεπε ρητά ότι τα διαμερίσματα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και απαγόρευε την τουριστική ή επαγγελματική χρήση τους. Με βάση τώρα αυτή τη συμβατική δέσμευση των συνιδιοκτητών, ο ιδιοκτήτης υποχρεώνεται να διακόψει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τώρα, η απόφαση όμως άνοιξε τον ασκό του αιώλου και για άλλες περιπτώσεις. Ναι, μεν η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι επιβάλλεται γενική απαγόρευση των βραχυχρόνων μισθώσεων σε όλες τις πολυκατοικίες χώρες, αλλά μόνο όταν το επιβάλλει ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Ωστόσο, υπάρχει ένα αλλά. Γι' αυτό και η απόφαση σταθμός αυτή του μονομελούς έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της διαχειρίστριας, αφού έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εκμετάλλευση στη συγκεκριμένη πολυκατοικία παραβιάζει τον κανονισμό της οικοδομής, καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης ανατρέπει την εύρεθμη λειτουργία της ιδιοκτησίας, προσβάλλει το δικαίωμα των υπόλοιπων ενίκων στην ήρεμη και ασφαλή διαβίωση και καλύπτει το ερμηνευτικό κενό των παλαιών κανονισμών, ξεκαθαρίζοντας ότι η έννοια της κατοικίας δεν ταυτίζεται με την τουριστική αξιοποίηση.
1: Και μην ξεχνάμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού μιας πολυκατοικίας, εφόσον συμφωνήσει βέβαια η απαιτούμενη πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
2: Αυτό ακριβώς, Βασίλη, θα σου πω και κάτι άλλο. Ποιο είναι το σημείο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί αυτό θα το βρίσκουν αρκετοί ιδιοκτήτες μπροστά τους. Στις παλιές πολυκατοικίες οι κανονισμοί έγραφαν ούτως ή άλλως ότι τα διαμερίσματα προορίζονται αποκλειστικά για χρήση κατοικίας. Πολλοί λοιπόν ιδιοκτήτες υποστήριζαν ότι το Airbnb είναι απλώς μια μίσθωση κατοικίας, άρα επιτρέπεται η εμπορική του εκμετάλλευση. Τώρα όμως, μετά από αυτή την απόφαση, το δικαστήριο έκρινε ότι η συστηματική ξενοδοχειακού τύπου εναλλαγή άγνωστων τουριστών συνιστά εμπορική τουριστική εκμετάλλευση και όχι συνήθη κατοικία. Συνεπώς, ο όρος αποκλειστική κατοικία των παλαιών κανονισμών πλέον λειτουργεί ως αυτόματο μπλόκο. Άρα, οπουδήποτε χρειαστεί, θα πρέπει να έχουν και κάπως να κάνουν την τροποποίηση. Μετά από τις νεότερες εξελίξεις, το δεδικασμένο αλλάζει και ριζικά, όπως καταλαβαίνετε, τα δεδομένα στην αγορά του real estate. Πλέον οι ένοικοι αποκτούν ένα ισχυρό νομικό όπλο για να βάζουν φρένο στη λειτουργία των καταλυμάτων τύπου Airbnb, χωρίς να απαιτείται αλλαγή του καταστατικού εφόσον αυτό γίνεται, αρκεί να προβλέπει αποκλειστικά στην οικιστική χρήση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μαθαίνω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάζεται νέο νομοσχέδιο για την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία με στόχο να αντιμετωπίσει τα κενά και τις ασάφειες που έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες. Για το θέμα μίλησε στον Real FM ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Η χρήση μιας κατοικίας για βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι χρήση κατοικίας. Ξεκάθαρα πράγματα. Επ' αυτού υπάρχει σωρία δικαστικών αποφάσεων που αυτό δεν αφισβητείται. Τι έχουμε τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Σε αντίθεση με δεκάδες δικαστικές αποφάσεις που έχουν πει αυτά που σας είπα, ότι δηλαδή η χρήση ενός σπιτιού για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα σε μια πολυκατοικία, και εφόσον αυτό ρητά δεν απαγορεύεται σαν βραχυχρόνια μίσθωση από τον κανονισμό της πολυκατοικίας, είναι απόλυτα νόμιμη χρήση κατοικίας, έχει εκδοθεί μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, όπου εκεί αυτής που εξέδωσε την απόφαση αυτή έκανε την ερμηνεία ότι εφόσον το κτίριο το συγκεκριμένο είναι κτίριο κατοικιών και η χρήση τους με βάση την οικοδομική άδεια και τον κανονισμό είναι χρήση κατοικιών, απαγορεύεται η χρήση για βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί αυτό αποτελεί επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για ένα λογικό άλμα που κατά την γνώμη μου δεν στηρίζεται ούτε στον νόμο, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και σε κάθε περίπτωση μάλλον επιβάλλει μια εξαιρετική δέσμευση επάνω στον τρόπο εκμετάλλευσης εκμετάλλευσης της περιουσίας ανθρώπων, οι οποίοι πληρώνουν φόρους για την περιουσία τους, την έχουν αποκτήσει νόμιμα και τη χρησιμοποιούν επί χρόνια νόμιμα. Αν αυτό που, το οποίο προκύπτει από τη χρήση μιας κατοικίας μέσα σε μια πολυκατοικία είναι επανειλημμένες παραβιάσεις της κοινή ησυχία, πάρτι κάθε μέρα κτλ., δηλαδή μια κατάχρηση, μια συνεχής παρενόχληση εκεί, μπορούν κάλλιστα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις των κανονισμών της πολυκατοικίας, οι οποίες απαγορεύουν σε κάθε συνδιοκτήτη την υπερβολική ενόχληση είτε με θορύβους είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο των υπολείπων ενίκων της πολυκατοικίας. Εφόσον δεν διαπιστώνεται κάτι τέτοιο, κάθε άλλη προσπάθεια του να σταματήσει η χρήση αυτών των σπιτιών ως καταλυμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση είναι έξω από τα πλαίσια του νόμου.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση καταπολέμησης των κουνουπιών με ψεκασμούς σε κεντρικά σημεία της Γλυφάδας. Η κινητοποίηση κρίθηκε επιβεβλημένη μετά τον εντοπισμό στην περιοχή επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ εξέδωσε μάλιστα οδηγίες, Εμιλία Σταθάκου.
4: Ακριβώς, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά την επιβεβαίωση κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα. Έτσι λοιπόν, από τις 6 το πρωί, ειδικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου πραγματοποίησαν στοχευμένους ψεκασμούς στην περιοχή. Ο Δήμος Γλυφάδας διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Κάθε χρόνο έχουμε περιστατικά της λίμωξης. Ωστόσο, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, δηλαδή να μην αφήνουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια και να κρατούν τα κατοικίδια τους μέσα στο σπίτι. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο περιστατικό του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας εμφανίστηκε πριν από μερικές ημέρες και αφορά έναν άνδρα άνω των 60 ετών που νοσηλεύεται με εγκεφαλίτιδα. Συνολικά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 7 κρούσματα, ευτυχώς χωρίς κανένα θάνατο. 4 ασθενείς έχουν ήδη πάρει εισιτήριο, ενώ 3 νοσηλεύονται σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Να πούμε επίσης ότι 5 από τα περιστατικά εντοπίζονται στην Αττική και 2 στη Θεσσαλονίκη. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται μέσω του κυβήματος από μολυσμένα κοινά κουνούπια και για το λόγο αυτό συνιστούν μέτρα προφύλαξης, όπως είναι η χρήση έντομων αποθητικών και η απομάκρυνση του στάσης σε μπαλκόνι.
1: Λίγη απόψε η προθεσμία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψηφίους που έλαβαν μέρος στις Πανελλήνιες. Παράλληλα, ανακοίνωση εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων για τα λάθος θέματα, στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν 2 απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι μάλιστα έγραψαν άριστα. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει ο Θοδωρής Αξελός.
5: Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε Βασίλη κατά τη διάρκεια των φετινών πανελλαδικών εκστάσεων, καθώς σε 2 υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων δόθηκαν κατά λάθος θέματα των γενικών λυκείων στο μάθημα των νέων ελληνικών, στο οποίο η συγκεκριμένη κατηγορία υποψηφίων είχε ήδη εξεταστεί την προηγούμενη μέρα. Ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων, σε σχετικό δελτίο τύπου, διευκρινίζει ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή θεμάτων στις πανελλήνιες εκστάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως αναφέρει, πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Εκστάσεων αποφάσισε την απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας, όπως είπες και εσύ, στα 2 συγκεκριμένα γραπτά, ως έκτακτη διοικητική ρύθμιση για την αποκατάσταση της αστοχίας χωρίς υπαιτιότητα των υποψηφίων. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Εκστάσεων επισημαίνει ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε με στόχο να διατηρηθεί η ηρεμία και η ψυχολογική σταθερότητα μαθητών και οικογενειών κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας, καθώς μια δημόσια ανακοίνωση εν μέσω εκστάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει όπως αντιλαμβανόμαστε το κλίμα. Τέλος, ο οργανισμός σημειώνει ότι οι πανελλαδικές εκστάσεις διεξήχθησαν ομαλά και αδιάβλητα, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να προστατεύει τη διαδικασία και τα δικαιώματα όλων των υποψηφίων. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι λήγει τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων.

0: Την τελευταία επίσκεψη στο Κίεβο ως πρωθυπουργός της Βρετανίας πραγματοποιεί ο Κιρ Στάρμερ. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο ουκρανικός λαός από την έναρξη της ρωσικής εισβολής διαφύλαξε την ασφάλεια της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Τζέννη Κρυθαρά.
1: Ο Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο τελευταίο του ταξίδι ως πρωθυπουργός της Βρετανίας και θα υπογραμμίσει σύμφωνα με πηγές τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία, η οποία όπως αναφέρει θα συνεχιστεί και μετά την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρμαν τη Δευτέρα. Σε αυτό το τελευταίο του ταξίδι ο κύριος Στάρμερ θα επιβεβαιώσει επίσης και τη στήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο εν ώψη του δανείου στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο προσχώρησε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η κίνηση αυτή δίνει σε βρετανικές αμυντικές εταιρείες πρόσβαση σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ με τη σειρά του Λονδίνου θα πρέπει να καλύπτει μέρος των αιτήσεων τόκων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Την ανεξαρτητοποίησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν σήμερα Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Κάθε βουλευτής που αποχωρεί οφείλει να παραδίδει την έδρα του, σημείωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης. Συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο, με πόσους βουλευτές έχει μείνει το κόμμα της Κουμουνδούρου? Το μέτρημα έχει χαθεί πλέον.
2: Πολύ σωστά, Βασίλη. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Στους 15 βουλευτές είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Αν συνυπολογιστεί ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος επέστρεψε, αλλά και ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος ενώ έχει προαναγγείλει από την περασμένη Δευτέρα ότι θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα του, έχουμε φτάσει Πέμπτη κοντά στις 3 το μεσημέρι και ακόμα δεν το έχει πράξει. Πρέπει να πούμε εδώ ότι ενώ υπήρχε η συζήτηση περί παραιτήσεων την περασμένη εβδομάδα, μέχρι στιγμής, και αν εξαιρέσουμε τον κύριο Καραμέρο, ο οποίος παραιτήθηκε τελευταίος, δεν έχουμε κύμα παραιτήσεων αλλά ανεξαρτητοποιήσεων, δηλαδή βουλευτών οι οποίοι φεύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά κρατάνε την έδρα τους, και αυτό νομίζω ότι έχει κάποια σημασία και θα απασχολήσει και ήδη, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Γιαννούλη, προκαλεί και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τους κάλεσε μέσω του, καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται ο κύριος Γιαννούλης μέσω του σταθμού μας να παραδίδουν τις έδρες τους.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η κοινοβουλευτική ομάδα εχθές να συνεδριάσει με 7 μέλη. Την ώρα που είχε το 2023 είχαν εκλεγεί 47 βουλευτές με το ΣΥΡΙΖΑ, και από εκεί και πέρα μόλις πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι το Σάββατο το πρωί εδώ στη Βουλή θα γίνει η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί φαίνεται πως θα διασταυρώσουν τα ξύβη τους ο κύριος Πολάκης με την κυρία Ρένα Δούρου. Σήμερα είχαμε τις ανεξαρτητοποιήσεις της κυρίας Πόπης Τσαπανίδου, της κυρίας Καλλιόπης Βέτα και του κυρίου Μπάρκα. Η εκτίμηση είναι ότι και αύριο αυτό το παράδειγμα θα συνεχιστεί και μέχρι τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία.

0: Στη σύλληψη ενός άνδρα 35 ετών, κυρίες και κύριοι, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά τη μεγάλη που εκδηλώθηκε στο μελιδοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης. Ο συγκεκριμένος άνδρας πραγματοποίησε εργασίες με χρήση τροχού σε εξωτερικό χώρο, προκαλώντας σπινθήρες. Συνολικά 7 άτομα έχουν συλληφθεί τα τελευταία 24 ώρα για εμπρισμούς από αμέλεια. Ελεύθερος εντωμεταξύ, όπως με ενημερώνουν, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου που ενεπλάκησε στο χθεσινό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική με θύματα μια οικογένεια Μολδαβών παραθεριστών.
1: Αθλητικά.
0: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, Κυριακή τελικός.
2: Η Αργεντινή, λοιπόν, που είναι πτάψυχη, δεν πλήττει ποτέ με αυτήν την ομάδα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ στο χθεσινό ημιτελικό με την Αγγλία, αλλά κατάφερε να κάνει μια αδιανόητη ανατροπή. Με 2-1 κέρδισε τα τρία λιοντάρια, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό της Κυριακής. Στις 10 θα παίξει με την Ισπανία. Κάτοχος του τίτλου, θυμίζω, η Αργεντινή. Θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 4η φορά, προκρίνεται για 7η φορά στην ιστορία της. Έχει 3 κατακτήσεις, 3 φορές φιναλίστ. Η Ισπανία για δεύτερη φορά μετά το 2010. Για πρώτη φορά θα είναι σε τελικό η Αργεντινή και η Ισπανία. Χθες από ένα ημίχρονο, στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες, χωρίς όμως μεγάλες φάσεις. Η Αγγλία στην επανάληψη στο 55 προηγήθηκε με τον Γκόρντον. Στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά την ομάδα του Τούχελ που αμήνονταν μαζικά. Έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει 2 γκολ σε 7 λεπτά. Στο 85 ο Φερνάντες μετά από παλιά του Μέση έκανε το 1-1 και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μέση έδωσε την νίκη πρόκριση. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό. Η Αγγλία έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια της, αυτοκτόνησε τα τελευταία λεπτά και θα παίξει στο μικρό τελικό τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στις 12 απέναντι στη Γαλλία για την 3η-4η θέση. Είμαι σίγουρος ότι ο Ντιέγκο θα απολαμβάνει από εκεί ψηλά. Ξέρω ότι με αγαπούσε. Είμαστε τυχεροί που τον ζήσαμε, δήλωσε ο Λιονέλ Μέση, ο πρωταγωνιστής της μεγάλης πρόκρισης της Αργεντινής, μιλώντας για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Χαρακτήρισε κάτι τρελό αυτό που έγινε με την πρόκριση της ομάδας. Είναι τρελό αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο. 5 συνεχόμενοι τελικοί, ακόμη ένας τελικός παγκοσμίου κυπέλου διαδοχικός. Ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της Αργεντινής, ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Πήραμε την μπάλα και με τη δύναμη του κόσμου πετύχαμε δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις. Μετά μπορείς να καταλάβεις ότι η χαρά είναι τεράστια. Πάμε τώρα στους Άγγλους, όπου για οδυνηρό αποκλεισμό, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στην Αγγλία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό των τριών λιονταριών από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Απογοήτευση στην Ατλάντα, ο τίτλος της Daily Mail, το τηλεοπτικό δίκτυο BBC Sports, άσκησε κριτική για τις αλλαγές του Τούχελ στο δεύτερο ημίχρονο. Οι αλλαγές δεν δούλεψαν, ανέφερε. Πάντως ο Γερμανός.
0: Άκρος επικριτικός ήταν ο Βρετανικός τύπος.
2: Πάρα πολύ. Πάντως ο Γερμανός τεχνικός υπεραμύνθηκε των αποφάσεων που πήρε και των αλλαγών που έκανε όταν η ομάδα προηγήθηκε η ομάδα του 1-0 και το γεγονός ότι πέρασε αμυντικούς και έπαιξε με άλλο σχήμα με 5 ουσιαστικά στόπερ. Να ακούσουμε τι είπε. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο που παίξαμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, όπως είπα, και είχαμε την στιγμή και την εκμεταλλευτήκαμε προς όφελός μας κάνοντας το 1-0. Πάντως η Αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τούχελ μέχρι το Euro του 2028.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα αν θα κρατηθεί.
2: Το κρατάει, βέβαια. Γιατί θεωρούν καταρχήν ότι μέχρι τώρα δεν πήγαιναν να φτάσουν τόσο ψηλά. Φτάσανε πάρα πολύ ψηλά, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσαν να είναι στον τελικό της Κυριακής. Και ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν. Προς το παρόν, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό που μόλις συνέβη. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Είμαι συντετριμμένος για όλα τα παιδιά, όλο το επιτελείο.
0: Οι παίκτες της Αργεντινής ανήρτησαν πανό, Δημήτρη Σταυρακάκη.
2: Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ύψωσαν πανό με σύνθημα Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες είναι Αργεντίνικες. Μια κίνηση που φαίνεται ότι αντίκειται στους κανονισμούς της FIFA, που απαγορεύει πανό για, και φυλάδια και σημαίες για πολιτικού
0: διακριτικού
2: περιεχομένου προς την Βρετανία για το θέμα των Φόκλαν.
0: Ναι.
2: Γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει. Τα νησιά Φόκλαν είναι υποβρετανική κυριαρχία και οι συγκεκριμένοι παίκτες, ο Λισάνδρο Μαρτίνες και ο Τζιοβάνι Λο Σέσλο, κράτησαν το πανό χαμογελώντας και χαιρετούσαν τους φιλάθλους στην εξέδρα. Δεν έχει γίνει γνωστό από πώς προήλθε αυτό το πανό και μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα η FIFA για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα με την Βίτεσε στην Ολλανδία. Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο τεχνικός της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτ, δήλωσε θυμωμένος για την παρουσία της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στη Βιέννη, ο Παναθηναϊκός επίσης σε φιλική αναμέτρηση ιτήθηκε 4-1 από την Rapid. Καλό που φάγαμε αυτό το χτύπημα. Ξεκάθαρες οι 9 θέσεις της ενδεκάδας εν ώψη της Πάξη που θα παίξει με την ουγγρική ομάδα. Ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League σχολίασε ο τεχνικός του Τυφυλιού, ο Γιάκοπ Νίστρουμ. Η ΚΑΕΑ εκ τώρα στο μπάσκετ έδωσε προσωρινά παραχωρητήριο στον Ολυμπιακό προκειμένου να μπει στο φάκελό του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την έδρα, την Sunel Arena στα Νολιώσια, όσο διάστημα θα υπάρχουν τα έργα ανακατασκευής στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θα παίζει για την Basket League και την Ευρωλίγκα στο γήπεδο της ΑΕΚ στα Ανολιώσια. Ο ΠΑΟΚ χθες το βράδυ απέστειλε το ενδιαφέρον για τον Βασίλη Τολιόπουλο, πάντα στο μπάσκετ, και ο 30χρονος διεθνής γκάρτ που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για να επιστρέψει στον Άρη. Στα προημιτελικά του τουρνουά Open, Athens Open στο τένις που γίνεται στο κέντρο της Φέρησης στο ΟΑΚΑ, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας 2-0 σετ τη Βρετανίδα Harriet Dart. Επόμενη αντίπαλος αύριο η Αμερικανίδα Alicia Park. Τέλος, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου του Νίκολο Σκύρα, ο Χρήστος Τζόλης θα έχει βρει με την Arsenal για συμβόλαιο στο 2031. Βέβαια, απομένει συμφωνία των Κανιονιέριδων με την Club Breeze. Ο 24χρονος Έλληνας Εξτρέμ, όπως είπα, τα έχει βρει όλα. Με συμβόλαιο απολαβές το μήνα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal τώρα είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση στη βελγική ομάδα προκειμένου να αρρωστικοποιηθεί η συμφωνία, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, και ο Τζόλης από το Βέλγιο να πάει στην Αγγλία και στο Λονδίνο και στην Arsenal.
1: Ο καιρός.
0: Ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, τα σορνιά και καλό μεσημέρι.
3: Τι ενισχύονται από αύριο τα μελτέμια, από τα 5 με 6 πάμε στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, παρόλο την άνοδο των μελτεμιών, θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, αύριο περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν πάλι οι τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα βουνά, και οι σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας μόνο. Οι άνεμοι 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως 6 με 7 μποφόρι θερμοκρασίες, περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 τοπικά. Στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά δηλαδή στην περιοχή του Αγρινίου, στην πεδιάδα του Αγρινίου τους 38. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, ένα βορειαδάκι 3 με 5, στο ανατολικά της Αττικής, στον Ευωϊκό δηλαδή μέχρι 6, θερμοκρασία από 24 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα ανατολικά λόγω ακριβώς του βορεία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Το Σάββατο θα έχουμε τα πρώτα σαραντάρια.
0: Κάτι διαβάζουμε για σαραντάρια.
3: Τα πρώτα σαραντάρια στο Αγρίνιο. Την Κυριακή πάλι 40 μέχρι την Θεσσαλία, στο Θεσσαλικό κάμπο και στη Φιώτιδα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, που ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές ολόκληρης σχεδόν της χώρας. Στην Αττική βέβαια δεν θα πιάσουμε 40, μέχρι 38-39 θα φτάσουμε. Το ευχάριστο είναι ότι από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία πάλι θα υποχωρήσει. Θα έλεγα ένας ήπιος καύσωνας θα είναι αυτός, ο πρώτος του φετινού καλοκαιριού έρχεται στην ώρα του, δηλαδή στις 20-22 Ιουλίου, που είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικά τα σαραντάρια.
0: Τάσο, εκτιμάς ότι αύριο τα μελτέμια θα δημιουργήσουν θέμα στην έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού?
3: Όχι. Δεν πρόκειται να έχουμε απαγορεύσεις σκαφών μεγάλων, αλλά οπωσδήποτε θα δυσκολευτούν τα ελαφρά σκάφη, τα φουσκωτά και οι μεταξύ επικοινωνίες με μικρά καΐκια μεταξύ των νησιών και κυρίως στις Κυκλάδες.
0: Πάντως εκδόθηκε χάρτης υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά αύριο. Αφορά στις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Αττικής, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πριν από λίγο με ενημερώνουν από την αίθουσα ειδήσεων ότι είχαμε κλείσει στην πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις πέφτουν αυτή την ώρα στο σημείο. Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
4: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας. Απροσπέλαστη παραμένει η σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στο ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό.
5: Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή. ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
11: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
12: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
13: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

0: Και έφτασε και αυτή η μέρα. Έφτασε και αυτή η μέρα. Αυτό το βίντεο το ωραίο θα βγει σήμερα. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου 5η 9 Ιουλίου. Ξέρεις πολλούς, με πάνω και άμου ξεκινήσαμε. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και γεια σας και καλώς ήρθατε, ρε παιδιά, εδώ στην παρέα μας.
0: Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ, την οποία μπορείτε βέβαια να την απολαύσετε σε πιο extended version και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Γιατί εδώ είμαστε της ελληνικής, έτσι. Εδώ κανονικά.
0: Γιατί το λεπτό το extended.
1: Ναι, extended version.
0: Αμέσως μου την πει.
1: Εντάξει, τι έκανα.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι και σήμερα ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα. Μπορείς να ανακυκλώσεις χαρτιά, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μαγειρικό λάδι,
1: λαμπτήρες.
0: Και όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, μην ξεχνάς ότι εκπαιδεύει το προσωπικό του σε προπολείο, χτιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν να σε εξυπηρετούν με σαφήνεια, θα έλεγα, το πιο σωστό. Γιατί πολλές φορές πάμε και ρωτάμε κάτι και πρέπει εμείς δεν τα ξέρουμε. Τουλάχιστον ο άλλος ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτό να το ξέρει και να μπορέσει να μας καθοδηγήσει στη σωστή επιλογή. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη, και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαία, γι' αυτό 50 χρόνια είναι στην κορυφή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Σούσουρο, πάμε να συνεχίσουμε με Ανδρομάχη και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Είπες.
1: Είπες. Και τι δεν είπες.
0: Και τι δεν είπες.
1: Συνεχίζει ο Θοδωρής του μεταξύ. Back to back τις συναυλίες του.
0: Ήταν αρχές.
1: Σαββατόβραδο. Που μου πες.
0: Τη Δευτέρα νομίζω ήταν στην Πάτρα. Ναι. Που τη είπα. Γιατί βλέπω, τώρα βλέπω όλα τα story. Ξέρεις, δεν εμφανίζονται όλα. Όχι τα story. Τα reels δεν εμφανίζονται όλα την ίδια μέρα.
1: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήταν Κοζάνη.
1: Δεν έχει σταματήσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι non-stop.
1: Θα γυρίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Από ό,τι έχω. Από
0: και
1: ό,τι
0: Κύπρο πάει κάτι... αρχές της άλλης εβδομάδας.
1: Ναι. Και τώρα δεν έχω παρακολουθήσει όλο το tour, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι γυρίζει.
0: Είναι γεμάτο. Είναι... Έχει και το merch του τον tour, τα έχει όλα.
1: Πεθαίνω με το merch, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πεθαίνω. Δεν μπορώ να διαχειριστώ. Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Εντάξει.
1: Είναι από τους καλλιτέχνες. Ναι, λαϊκός το είπαμε σίγουρα. Πήγα από Έλληνες στην αρχή.
0: Και ο Αργυρός είχε βγάλει merch όταν είχε κάνει τη συναυλία με τον.
1: Περίμενε, και η Ελένη δεν είχε βγάλει merch.
0: Η Ελένη όμως είναι pop. Και η Λίλα έχει merch. Και οι τραπ έχουν merch. Λαϊκός δεν έχει βγάλει merch. Τόσο extended merch. Δηλαδή και ο Αργυρός που είχε βγάλει τότε με τη συναυλία με τον 50 Cent. Δεν ήταν τόσο εκτεταμένο. Και η Ντέμι είχε βγάλει merch όταν είχε πάει στη Eurovision.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: This is love. Τα θυμάμαι. Τα έχω ζήσει βασικά, όχι τα θυμάμαι. Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαμπή.

0: αποσυνείδητο και τη Γαρμπή, και επειδή στέλνονται πολλά μηνύματα και λέτε ότι είχε βγάλει και ο Νίνο με το παράνοια, ενώ Emerge λέω όχι ένα προϊόν, ένα προϊόν ο κάθε ένας έχει βγάλει, αλήθεια είναι, κατά καιρούς, ναι. Κάποιος έχει βγάλει κάτι.
1: Σωστά.
0: Το Emerge εγώ το εννοώ να είναι μια γκάμα προϊόντων.
1: Και να είναι και στημένη έξω από τις συναυλίες και να...
0: Παναγιώτη
1: μου, το air condition. Εντάξει. Παιδιά,
0: άνθρωπος
1: να
0: είμαι και εγώ. Δεν είναι το air condition, είναι ότι κοντήλησα που λέμε.
1: Τι έκανες?
0: Κοντήλησα.
1: Κοντήλησες?
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έτσι το λέμε στραμμόργο.
1: Α, πάμε και θα σου το επιστρέφουμε.

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.

0: Κούτας, σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26 410 52 869.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο, το

0: Άγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
2: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. 5η 9 Ιουλίου.
1: Εδώ είμαστε. Μια και λέγαμε, μα και είπε πριν αυτό το κοντήλισα. Ναι. Α πούμε, πνιγικά, α ναι. πούμε, κάπω έτσι. Έστειλα σε μια φίλη μου η οποία είναι από χωριό.
0: Ναι. Όλοι είμαστε από κάποιο χωριό, ρε παιδί μου.
1: Εγώ δεν είμαι, ρε Παναγιώτη. Δεν έχω χωριό.
0: Δεν έχει χωριό.
1: Δεν έχω. Δεν ξέρω βασικά τώρα να σου πω την αλήθεια μου.
0: Εσύ που μεγάλωσε. Για...
1: Εδώ στην Αθήνα.
0: Πού?
1: Σε ποιο σημείο της Αθήνας? Ναι. Στο Διόνυσο.
0: Χωριό ήταν κάποια στιγμή. Διόνυσο.
1: Καλά, Διόνυσο ήταν σίγουρα αφή. Χωριό. Αλλά από τους γονείς μου, μεγάλωσαν στην Κυψέλη και οι δύο.
0: Η Κυψέλη είναι. Ναι. Ο μπαμπάς σου, πού μεγάλωσε?
1: Ο μπαμπάς μου Κυψελιώτης.
0: Ναι.
1: Παππούς μου Κορνουαλέζος, Άγγλος, ο οποίος και αυτός μετά στη Ζιμπάμπουε συνέχισε τη ζωή του.
0: Ζιμπάμπουε.
1: Ναι. Και η μαμά του Σμυρνιά.
0: Α, όλο τον κόσμο τον έχουμε πιάσει.
1: Κανονικά. Από την πλευρά της μάνας μου.
0: Μόνο στην Αυστραλία δεν έχουμε κάτι ακόμα.
1: Όχι, ακόμα δεν. Ή έχω. Όχι, δεν νομίζω. Κάτι καγκουρό, μάλλον φαντάζομαι. Τέλος πάντων, άλλο ήθελα να πω για το χωριό και στέλνω σε μια φίλη μου λοιπόν, που είναι από την πολύ ωραία Κόνιτσα. Πάνω εκεί στην, στην Ήπειρο, ψηλά. Γιατί διάβαζα, αν μένεις στο χωριό, τότε έχεις πει κι εσύ. Σκλήπλη, κτάβνα, κνάβ, γρουν, γιδ. Αυτά είναι τα μονοσύλλαβα ζώα. Το σκλή, το πλή, το κτάβ.
0: Το κτάβ είναι το κουτάβι.
1: Μπράβο. Ναι. Το γρουν.
0: Το γουρούνι.
1: Ναι. Το γιδ.
0: Τι γιδ, το γιδ.
1: Το πλή.
0: Το πλή, τι. Το πουλί.
1: Άνα, Μαναγιά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, Παναγιά.
0: Έχω ακούσει στην Ομορφωγό επειδή μου σε κάποιε περιοχέ που έχουν πολύ έντονη προφορά. Τώρα δεν είναι έτσι.
1: Νομίζω δεν έχει την Ομορφωγό προφορά.
0: Έχει. Έντονη προφορά κιόλα. Το ξέρω γιατί όταν είχαμε έρθει εμεί από την Ομορφωγό, ήμασταν λίγο. Ήμασταν πιο τραγουδιστή η
1: Α, είστε πιο τραγουδιστή, Αμοριανή.
0: Ναι.
1: Σαν τους Ροδίτες.
0: Θεωρητικά, οι νησιώτες είναι πιο κοντά στις αρχές Ελλάδας την διάλεκτο, γιατί γι' αυτό το λόγο είχαν τις περιψηπωμένες και το πολυτονικό, γιατί δίνανε την ένταση στα... στις λέξεις, ρε παιδί μου. Λάθος, Ηλίας Βρετός και επιστρέφουμε.

0: Jackie Jackie, Jackie O. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Έκανε χαμό χτες, να πούμε.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει να κάνει το δικό της το χαμό γενικά. Να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Φωτιά. Για ακόμα μια φορά, ανέβηκε και έβαλε
0: μη μιλάς για φωτιά, άστες, φωτιά, άστες. Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: να τις συζητάμε τέτοια εποχή.
1: Ρε Παναγιώτο Ράσεμι, γιατί είναι το μεγάλο μου άγχος αυτό. Γιατί έβλεπα και στη Χαλκίδα, έβλεπα μέσα την Κυριακή που μας πέρασε. Γενικά δεν είναι...
0: Κοίτα, θέλει, θα σου πω, το να συμβαίνει μοιραία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευχάριστο, αλλά θα πρέπει να βρούμε τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που με εξοργίζει είναι να υπάρχουν άνθρωποι που να το δημιουργούν. Γιατί αυτό μπορεί σε ανεξέλεγκτα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, σε ανεξέλεγκτα όρια μπορεί να κοστίσει ζωές, μπορεί να κοστίσει την περιουσία ενός ανθρώπου, μπορεί όλη του τη ζωή να έφτιαχνε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Δεν το βάζουμε και πολύ. Αλλά γενικά.
1: Να το πω εγώ και στο πιο. Γιατί εμείς τώρα πιάνουμε και το πιο φιλανθρωπικό, ενώ τον άνθρωπο περισσότερο. Αλλά και λέμε δεν χάθηκαν ζωές και χάνονται πάρα πολλές ζωές. Γιατί μιλάμε για δάση, μιλάμε για ζωντανά,
0: ναι,
1: ζώα, πουλιά.
0: Ισχύει.
1: Πολλά, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Να το λέμε και αυτό.
0: Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

0: Είναι
1: εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε.
0: Τίποτα,
1: δεν έχει να μα πει τίποτα. Εξηγήστε μου, εσεί προλάβατε να κλείσετε τι διακοπέ σα, προλάβατε να τα τακτοποιήσετε όλα όπω πρέπει.
2: Μπήκα εγώ να κλείσω κάτι στήρια.
1: Γίνεται γενικότερα ένα χαμό. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και φίλοι μου που με παίρνουν για την αμοργό.
2: Δεν βρίσκει.
1: Όχι, το πιο άσχημο είναι. Λοιπόν, μπορεί να κανονίσει. Ψάχνει 15 με. Και λέω ρε παιδί μου, δηλαδή καμία συνέστηση.
2: Ναι, ναι, όχι.
1: Και να βρει, να ξέρει. Θα το βρει πάρα πολύ ακριβά.
2: Βέβαια. Καλύτερα πα στο εξωτερικό αυτέ τι μέρε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και να σου πω κάτι. Και ο άνθρωπο με το δίκιο του. Δεν το κατηγορώ, γιατί επειδή είμαι από μια νησιώτικη περιοχή που ο τουρισμό παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στη διαβίωση των ανθρώπων. Σου λένε κάτσε, ρε φίλε. Εμεί, α πούμε, δεν έχουμε τουρισμό όλο τον χρόνο. Έχουμε ένα μήνα. Θα μου πει και θα βγάλουμε εμεί τα προσώματα. Μην πα. Δηλαδή, δεν μπορώ. Ξέρεις, ο άλλος δεν σου βάζει ένα πιστόλι και σου λέει μπες μέσα και πλήρωσέ μου 250 ευρώ.
2: Σε καμία περίπτωση. Αλλά υπάρχουν, είναι κάπως λίγο και πώς είναι και τα ενίκια εδώ πώς το λένε, γενικότερα βασικά στα ενίκια, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Το θέμα είναι και τι προσφέρεις κιόλας.
1: Δηλαδή... Όχι, όχι. Εγώ σου λέω τώρα έχω δει, ας πούμε, σπίτια, ναι, τα οποία πραγματικά είναι hyperlux. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έχει κάνει μια επένδυση, ας πούμε, σε 30 τετραγωνικά και έχει ξοδέψει, ας πούμε, 40 χιλιάρια να το φτιάξει.
2: Δεν
1: και
2: το
1: έχει
2: συζητάμε.
1: Βάλει μέσα τα καλύτερα.
2: Ρε,
1: και αυτό σου λέει πρέπει να κάνω μια απόσβεση. Από την άλλη, για να κάνει την απόσβεση, αν δεν έχει τουρισμό
2: 100%.
1: Όλη τη σεζόν και έχει μόνο κάποιες μέρες.
2: Εγώ είμαι μαζί σου.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: τώρα δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Απλά ξέρεις κάτι. Και εσύ να το σκεφτώσουν και λίγο νωρίτερα, ρε φίλε, που έχεις περισσότερες επιλογές και οικονομικές επιλογές. Μην το σκέφτηκες τελευταία στιγμή, μην θέλει και βρίζεις και τον άλλον τον άνθρωπο.
2: Ισχύει.
1: Δηλαδή, κάπως.
2: Εξαλώς.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα brands για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
11: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, λίγα λεπτά πριν απολαύσουμε την πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ρακ.
1: Εδώ είμαστε, Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πάντα ένας Μασούτης όμως είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που έρχεται και υπάρχει, μάλλον δεν έρχεται, υπάρχει εκεί 50 ολάκερα χρόνια. Και στέκεται έτσι βουνό.
0: Ανάχωμα
1: στην ακρίβεια. Μια μάσκαρτ που είναι πραγματικά το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Πέραν του, έτσι, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που αφήνει σε εδώ τον τόπο που πραγματικά τον ενδιαφέρει. Μιας και μιλούσαμε για όλα τα υπόλοιπα πριν από λίγο. Πέραν όλων αυτών, μην ξεχνάτε ότι πηγαίνετε και με τη μάσκαρτ βγαίνετε κερδισμένοι. 200 πόντοι είναι 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σας. Και να επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικής ειδικέτας μαζί στον τόπο μας. Μην ξεχνάτε και βιολογικές επιλογές μαζί. Εκεί θα δείτε ότι είσαστε ένα βήμα πιο κοντά. Καθώς οι πόντοι είναι διπλάσιοι.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πιο πολλά έχουμε να απολαύσετε με τον Ηρακλή. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίρινο το τραγούδι Παλώμα και επιστρέφουμε με τον Ρακ.

0: Daily Couscous Uncensored και συνήθως ξεκινάμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με μία μικρή ιστορία. Θα σου πω ότι έμαθα όλη την ιστορία του ραπ διαβάζοντας τα πάντα για τον BCC, γιατί ο ΡΑΚ είναι στην παρέα του Daily Couscous και είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Το προσπαθούμε καιρό και είμαστε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για την υπομονή και την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ σήμερα.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος. Σου λέω, επειδή ασχολούμαι με τη μουσική, έμαθα πράγματα για ένα είδος μουσικής που το γνωρίζω τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι στις ζωές μας πολύ πιο έντονα. Αλλά έμαθα και όλη του την ιστορία, τουλάχιστον την ελληνική του πλευρά, που δεν την ήξερα. Δεν ήξερα ότι όλο αυτό το BCC το οποίο αντιπροσωπεύεις εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί εσύ ο ηθήνονος πάνω σε αυτό, ότι αυτό έφερε στην ουσία την rap στην ελληνική της εκδοχή. Underground στην αρχή και τώρα πολύ στο φως. Ίσως δεν θα το πω ότι είναι μόδα, θα το πω γιατί η μόδα έρχεται και φεύγει. Αυτό απλά αναπτύσσεται, αυξάνεται και προχωράει.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες, το έχουν δει τα παιδιά σοβαρά. Κάποιοι προσπαθούσαν και πριν γίνει μόδα, συσσαγωγικά, και πήραν αυτό που τους αξίζει, ας πούμε, τη σημερινή ημέρα. Κάποιοι το συνεχίζουν, κάποιοι όχι, κάποιοι εμφανιστήκαν ενδιάμεσα, κάποιοι χαθήκαν. Παίζει πάρα πολύ αυτό, ναι. Ειδικά σε κάτι που θεωρείται όντως μόδα. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι μουσική, ειδικά όταν το αξιοποιούμε και σωστά και περνάμε ένα ωραίο μήνυμα. Ξέρεις, κάνουμε τον κόσμο να χαίρεται, να περνάει όμορφα, να παίρνει ωραία ερεθίσματα όταν είναι στεναχωρημένο, όταν είναι χαρούμενο, όταν οδηγάει, όταν ερωτεύεται. Όλα αυτά, ξέρεις, και εμείς μουσική κάνουμε. Άσχετα, μπορούμε να παίζουμε όργανα όλοι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαστε ερμηνευτές και άλλοι έχουν την άποψη και στην παραγωγή, το ένα το άλλο, και μπορεί να είναι ηλεκτρονική μουσική, βέβαια. Εμένα μου αρέσει να βάζω και μουσικά όργανα αληθινά, ας πούμε, στα τραγούδια μας. Τώρα έχω και ένα τραγούδι που θα το κάνω με το Τζαχουρίδη.
0: Α, με το Ματθαίο.
1: Το Ματθαίο Τζαχουρίδη και με τη λύρα, ναι, ποντιακό τραγούδι. Και με τον Κωνσταντίνο θα είναι, θα είναι καργυρός μέσα.
0: Με τον Κωνσταντίνο έχετε και χημεία, δηλαδή έχετε κάνει ήδη δύο ντουέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικότερα νομίζω ότι υπάρχει μια εκτίμηση και ένα σεβασμός, φιλία να το πω.
1: Υπάρχει μια τρομερή εκτίμηση, εγώ το σέβομαι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε στιγμές που το χρειαζόμουν και εγώ, προσωπικές και μη. Και πάντα θα τον έχω στην καρδιά μου και είμαστε και εκτός της μουσικής φίλοι.
0: Εντάξει, ο Κωνσταντίνος γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που τολμάει. Γιατί νομίζω και εσύ την πρώτη σου, ας πούμε, συνεργασία με τον χώρο τον πιο λαϊκό
1: ήταν εκείνος
0: και, ο Κωνσταντίνος.
1: Και είναι μόνο εκείνος.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο εκείνος. Βέβαια, έχω και μια πολύ καλή φίλη, την Ιουλία Καλυμάνη.
0: Που ήσουν στο βίντεο κλιπ της.
1: Ήμουν στο βίντεο κλιπ, ναι, και υπάρχει μια περίπτωση να κάνουμε κάτι όμορφο. Επίσης νομίζω ο Κωνσταντίνος δείχνει έμπρακτα την εκτίμησή του. Νομίζω είμαι ο μόνος ράπερ ή ο πρώτος καλλιτέχνης, δεν ξέρω, που μπαίνει συμμετοχή ο Κωνσταντίνος σε τραγούδι μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
0: Ναι, νομίζω δεν.
1: Με το είσαι τρέλα.
0: Ναι.
1: Είχα πάθει σοκ, δηλαδή όταν το είχα συνειδητοποιήσει, λέω wow.
0: Πότε κατάλαβες ότι το επίθετό σου, το Ηρακλής Μαρνέζος, ρε παιδί μου, κουβαλάει ένα βάρος?
1: Λίγο πολύ από όταν έρχεσαι να καταλαβαίνω τον κόσμο και να μιλάω και να πηγαίνω σχολείο, πάντα ένιωθα το κάτι διαφορετικό, ότι είμαι σε μια διαφορετική θέση. Άρχισα πιο σκληρά να το καταλαβαίνω με την πρώτη καλή φάπα της ζωής, 11 χρονών, όταν τον έχασα τον πατέρα μου. Και σταδιακά, καθημερινά, μπορώ να πω από εκεί και έπειτα. Κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Εν τω μεταξύ, 11 χρόνια είναι λίγο δύσκολο, γιατί στο μυαλό σου, ξέρεις, η ζωή και ο θάνατος είναι μια ευαίσθητη ισορροπία. Δηλαδή, νομίζω δεν το έχεις καν αντιληφθεί.
1: Είναι πότε θα σου χτυπήσει πρώτη φορά την πόρτα.
0: Ναι.
1: Τότε αρχίσεις και το συνειδητοποιείς. Μέχρι τότε μπορεί να μην το συνειδητοποιείς. Έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Μπορεί να σου έρθει από
0: θεία,
1: μπορεί
0: δεδομένα.
1: Να σου έρθει από ξαδέρφη. Καταλαβαίνεις, ναι, όταν είναι πολύ κοντινό σου, την πρώτη φορά σου χτυπήσει την πόρτα, μπαίνει σε άλλο τρυπάκι αντίληψης αυτής της κακιάς λέξης, ας πούμε.
0: Ο πατέρας σου ήταν όμως πολύ κοντά σας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάρα πολύ κοντά. Ήταν. Τι να πω, δεν ξέρω. Ο καλύτερος πατέρας, να πω τώρα, δεν ξέρω πώς να τον πω αυτή τη λέξη.
0: Θυμάμαι, γιατί έχω δει διάφορες συνεντεύξεις του πατέρα σου, όταν μίλαγε για τα παιδιά του, για την έμεση και για σένα, ήταν σαν. Άλλαζε η έκφρασή του, ρε παιδί μου. Γλύκαινε και ήταν σαν να του έκανε ένα δώρο, δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν έτσι ακριβώς.
0: Και ξέρεις τι, είναι σπάνιο να βλέπεις ανθρώπους που... Γιατί τα τατού, όταν τα ξεκίνησε ο πατέρας σου, ήταν κάτι το οποίο δείχναν τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Ναι, έλεγες τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Και να βλέπεις έναν άνθρωπο που κάνει το rap, το underground, κάνει τα τατού, όλα αυτά, και να είναι τόσο καλόψυχος, σου κάνει πάρα πολύ μεγάλη κόντρα. Γιατί το Θεό, επειδή κρίνουμε οι άνθρωποι από την εξωτερική εμφάνιση και
1: ειδικά
0: από
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, κρίνουμε πάρα πολύ. Λες τώρα, αυτός για να κάνει αυτό το είδος της μουσικής, για να κάνει αυτή τη δουλειά, για να κάνει αυτό, τρέχα γύρευε τώρα πόσο σκληρός θα είναι, και μπορεί να είναι ο άλλος ψυχούλα και ένα κομμάτι μάλαμα.
1: Ξέρετε, ήταν άνθρωπος που τον είχε κάνει, ήταν πιο σκληρός από ότι ο καθένας μπορεί να φανταστεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μία αλήθεια. Mm. Υπάρχει και η άλλη αλήθεια, που όλο αυτό ήταν μια άμυνα. Κατάλαβες, δηλαδή όσοι άνθρωποι είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον πραγματικό του εαυτό, την πραγματική του ψυχή, αυτό, και οι δύο αυτοί πραγματικοί ήταν, ναι, έτσι, δεν...
0: Την κάθε πλευρά μάλλον.
1: Την κάθε πλευρά, ναι, ήταν πάρα πολύ τυχερός. Όποιον ο μπαμπάς θεωρούσε δικό του άνθρωπο και του είχε ανοιχτεί και είχε...

0: Εσύ όταν μετά τα 11, στην ουσία ποιοι άνθρωποι ήταν που δίπλα σου, που ήταν ας πούμε το βασικό σου στήριγμα?
1: Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Σίγουρα απογοητεύτηκα.
0: Ναι.
1: Απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ότι θα ήταν όλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήξερα λίγο πολύ ότι ο πατέρας μου έχει βοηθήσει όλο τον κόσμο. Και έχουν ζήσει εξαιτία, ζουν εξαιτία του πατέρα μου, τρώνε εξαιτία του πατέρα μου, βρήκαν το νόημα τη ζωή του εξαιτία του πατέρα μου.
0: Βρήκαν ένα σπίτι για κάτι που το θεωρούσε τέλειο.
1: Κάνανε οικογένειε, ξέρει το ένα το άλλο. Δηλαδή, λέω, άμα χτυπήσω αυτή την πόρτα, σίγουρα θα με βοηθήσει. Να αξίζει να φτάσω το στόχο μου πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Κι όμω, κανεί από αυτού που με βοηθήσανε δεν μου έδωσε κάτι απλόχερα, δηλαδή δεν είχαν κάτι χειροπιαστό, αλλά είχαν εκτιμήσει αυτή τη βοήθεια που τους είχε δώσει ο πατέρας μου και στάθηκανε δίπλα μου, μάθανε τέχνες, κυρίως με τέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με μάθανε να ψαρεύω, δεν μου έδωσαν ποτέ ψάρι κανένας. Κατάλαβες, okay. Με αυτή την έννοια. Ήταν ο Άρτζι, ήταν ο Τάκιτσαν. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν προσποιήθηκαν την αγάπη τους, ήταν εκεί.
0: Ο Τάκιτσαν είχε πει.
1: Και είναι ακόμα μέχρι και σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Σε μια συνέντευξή του είχα δει που μιλούσε για τον πατέρα σου και έλεγε ότι ο Λεκτικός ήταν ένας πολύ καλόψυχος άνθρωπος. Αν όμως μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε τον Ηρακλή, έχει τη στοιχεία του πατέρα του, αλλά είναι επί 10 αυτό το πράγμα. Ναι. Που λέει, δεν σας λέω ότι ήταν και ο Λεκτικός ήταν πολύ, αλλά φαντάσου ο γιος του. Ναι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, όχι ότι γιατί σε βλέπουμε, ρε παιδί μου, σε ένα σκληρό είδος μουσικής. Και τα λόγια που χρησιμοποιείς πολλές φορές στη μουσική σου και για τα πράγματα και λες.
1: Το έχω λατώσει πλέον, να πούμε.
0: Ναι, γιατί, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Γιατί δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρα καλός σε αυτό και μου βγαίνει ρεαλιστικά, μου βγαίνει αυθόρμητα. Γιατί το νιώθω και τα πιστεύω και τα ζω. Αλλά ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει και να αποδείξω κάτι.
0: Οριμάζεις, θεωρείς.
1: Οριμάζω και ξέρεις, σίγουρα οριμάζω. Και έχω οριμάσει και από μικρός. Αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω ένα τραγούδι και να χαίρομαι.
0: Πότε ένιωσες, πότε ήταν η πρώτη στιγμή που είπες αυτό είναι ο ρακ, η ύπαρξή μου σαν καλλιτέχνης είναι ο ρακ?
1: Πιστεύω λίγο μετά, αφού άρχισα να το
0: μετά το ρακ ατάκ, ας πούμε, μετά τον πρώτο δίσκο.
1: Ναι, εκεί στο ρακ ατάκ το ίσως, ναι.
0: Γιατί όταν έβλεπα και το εξώφυλλο του ρακ ατάκ, προσπαθούσα να σκεφτώ τι είναι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου, γιατί προέρχεσαι από ένα legacy που έχει το BCC που έκανε unique πράγματα, προχώ, κονσεπτικά. Ο πατέρας, ας πούμε, είχε ιδρύσει το Λεκτικός TV σε ένα site όταν ακόμα το YouTube δεν υπήρχε στη ζωή τους. Έλεγε, πάρα πολλοί artist λένε ότι μας έλεγε ότι πρέπει να κάνετε clips, πρέπει να οπτικοποιείτε τη μουσική σας, όταν ακόμα δεν υπήρχε αυτή η έννοια των video clips.
1: Και μιλάμε για καλές παραγωγές,
0: ναι.
1: Χωρίς εταιρείες, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Και όχι, και για πολύ, σήμερα με ένα κινητό μπορείς να τραβήξεις κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι δεν υπήρχαν αυτά.
1: Και βλέπουμε και 3D animation, βλέπουμε σκηνικά που τα βλέπουμε τώρα σε ευρωπαϊκά κλιπ ή στην Αμερική. Και ούτε.
0: Και το raw content που τώρα είναι της μόδας, τότε ήταν ας πούμε η αλήθεια.
1: Ήταν η αλήθεια. Ήταν αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα.
0: Όταν κάνατε το πρώτο κλιπάκι το δικό σου με την Έμεσης. Γιατί το θεώρησα, εγώ ρε παιδί μου, το θεώρησα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ έτσι. Κάτι σαν συναισθηματικό. Ήταν κάτι που ήθελε ο πατέρας σου όμως να δημιουργηθεί για να υπάρχει. Εσύ τότε 2-3 χρονών.
1: Εγώ δεν καταλάβαινα τότε και πολύ.
0: Να σου πω όμως κάτι. Όταν σε δεις, καταλαβαίνεις ότι σήμερα είσαι εσύ. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Σε αναγνωρίζεις μέσα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Νέμεση, που την Νέμεση δεν την έχουμε δει σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει μουσική. Ενώ νομίζω πιο πολύ ασχολείται με το τατού.
1: Ναι, ναι, πιο πολύ.
0: Που είναι και πολύ καλή άρτης. Δηλαδή...
1: Κοίτα, είμαστε οικογένεια τρελοκαλλιτεχνών. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γενικά, έτσι μας έμαθε ο πατέρας. Κάνω ό,τι θέλεις. Δηλαδή, δεν τον ενδιαφέρει το σχολείο τόσο πολύ. Τον ενδιαφέρει να μάθουμε κάποια τέχνη. Και να κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Δηλαδή, αυτά πήραμε εμείς από το σπίτι. Ναι. Γι' αυτό και κάνουμε πράγματα και είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι, είμαστε καλά. Όσο μπορούμε να είμαστε. Αλλά τουλάχιστον είμαστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί να βλέπουμε το θετικό, ότι κάνουμε πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν. Δηλαδή και εγώ μπορεί, ας πούμε, να βαρεθώ να κάνω μουσική.
0: Ναι.
1: Δεν με πνέει πια. Ξέρεις πόσο με γεμίζει να κάνω τατουάζ. Μ' αρέσει απίστευτα. Μπορεί ναι, να θέλει να γίνει μεθαύριο τραγουδίστρια. Μπορεί να θέλει να γίνει χορεύτρια. Ξέρω. Μπορεί να θέλω εγώ να γίνω.
0: Το οτιδήποτε.
1: Γραφίτι, ξέρεις, να βάφω κτίρια. Δεν με ενδιαφέρει πια, παιδιά. Γεια σας. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά.
0: Έχεις κάνει γράφιτι.
1: Ναι, ναι.
0: κάθεσαι και σχεδιάζεις, πούμε, σαν ζωγραφιές κάτι.
2: Τρελαίνω να σχεδιάζω.
0: Ναι.
2: Μου αρέσει, ναι. Και τώρα έχω ένα κρυφό ταλέντο που δεν ήξερα ότι το έχω. Να σχεδιάζω το iPad, ας πούμε, ξέρεις το banner που είναι να βάλουμε τώρα στο Tattoo Convention, ναι. Το σχεδιάζω εγώ. Με τα υπόλοιπα παιδιά στο μαγαζί, εγώ λίγο παραπάνω, ναι. Γιατί τρελαίνω, μου αρέσει. Και ίσως έχω και πιο ελεύθερο χρόνο, γιατί τα παιδιά στο μαγαζί δουλεύουν από το μέσα το βράδυ. Ναι. Δόξα τω Θεώ, έχει πολλή δουλειά. Και εγώ ξέρεις, το παίρνω, ρε παιδί μου, γιατί λέω, γιατί να παρογραφίστα, αφού.
0: Μπορώ να το κάνω.
2: Εγώ μπορώ. Είμαι καλλιτέχνης.
0: Και επίσης, εσύ μπορεί να εκφράσεις πολύ καλύτερα αυτό που θέλεις από έναν άνθρωπο που πρέπει να το πεις.
2: Είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να το αποτυπώσεις ακριβώς, ναι. Όπως σου αρέσει.
0: Τι κρατάς πιο έντονο από τον μπαμπά σου?
2: Αυτό που προσπαθώ να μην ξεχνάω, πολλά είναι, αλλά το πρώτο είναι το mindset.
0: Σε το είχε περάσει από μικρός ή το αντιλήφθηκες στην πορεία?
2: Μου το είχε περάσει από μικρός, το εκτίμησα, ναι. Στην πορεία.
0: Α.
2: Το εκτίμησα λίγο, γύρω στα 14 χρονών κατάλαβα τι έχει κάνει.
0: Τότε ξεκίνησες και πρώτη φορά.
2: Τατουάζ, ναι. Και ραπ.
0: Και ραπ.
2: Γιατί σκέφτηκα, έβλεπα τα άλλα τα παιδιά στην ηλικία μου και έλεγα, δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα. Και λέω, εγώ έχω όλη αυτή την αυτοκρατορία, μπορεί να μην μου άφησε χρήματα. Αντιθέτως, πάρα πολλά χρέη. Λόγω κακής διαχείρισης αλλωνών, όχι δικό του.
0: Από το 11 μέχρι
2: ήταν
0: το.
2: Ήταν πολύ συνεπής.
0: Ναι.
2: Αλλά είχε βάλει άλλους ανθρώπους για να μπορέσει να κάνει ταξίδια, να κυνηγήσει, να κάνει πρωταθλητισμό σε άλλα πράγματα, σκοποβολές. Τρέλες, ό,τι γούσταρε.
0: Ήταν και πρωταθλητής στο MMA, έτσι.
2: Ήταν στο MMA, ήταν και στη σκοποβολία IDPA, ήταν στο International Defensive Pistol Association. Στη σκοποβολή την παγκόσμια, ναι. Ρε παιδί μου. Κυνηγούσε ό,τι του άρεσε. Και όταν συνειδητοποίησα τι έχει κάνει και ότι εγώ για να το κάνω αυτό μόνος μου θέλω τουλάχιστον 10 χρόνια και μου έχει κερδίσει 10 χρόνια, ξαφνικά κοίταξα τους στίχους και λέω, ποιος είμαι εγώ να μην το εκτιμήσω για να το ψηφίσω. Πάμε. Και από εκείνη την ημέρα άρχισα.
0: Προσπαθείς να αποδείξεις κάτι?
2: Κάποιες φορές ναι.
0: Τι?
2: Κάποιες φορές ναι. Ότι είμαι ο καλύτερος.
0: Στον εαυτό σου ή γενικά?
2: Εγώ το ξέρω.
0: Το ξέρεις σίγουρα ή, ναι. Κάποιες φορές αμφιβάλλεις?
2: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
0: Δεν έχεις ποτέ στιγμές που να λες, εδώ
2: παραδέχομαι άλλους άμα έχουν, ναι. Κάνει κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή. Δεν είμαι κομπλεξικός ούτε ηλίθιος. Απλά εγώ ξέρω μέσα μου για τον εαυτό μου και θέλω να αποδείξω και στον κόσμο πολλές φορές, και αυτό μου δίνει ένα κίνητρο να λέω, ξέρετε, εδώ είμαι εδώ.
0: Βλέποντας συνεντεύξεις που έχεις δώσει, λες ότι, ας πούμε, δεν ακούς μουσική άλλη γιατί δεν θέλει να επηρεάζει τη δική σου μουσική και να είναι pure και να είναι αυθεντική αυτό που δίνεις κάθε φορά.
2: Κάποιες φορές ισχύει, κάποιες φορές δεν ισχύει. Κάποιες φορές δεν θέλω να ακούω τίποτα, μου αρέσει ηρεμία. Κάποιες φορές θέλω να ακούω hertz. Κάποιες φορές.
0: Συχνότητες που.
2: Gong.
0: Ναι.
2: Κάνουμε και gong. Βρίσκομαι, έχω δύο φίλους μου που κάνουμε gong και σου βγάζει συχνότητες. Real gong, όχι,
0: ναι,
2: από το YouTube,
0: ναι,
2: μόνο.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Αλλιώς το ακούω από το YouTube. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Άγια Γραφή. Να ξυπνάω και να κοιμάμαι και να ακούω Άγια Γραφή. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Nirvana. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Queen. Άλλες φορές θέλω να ακούσω Tupac.

0: κουρασμένα.
1: Daily Couscous. Energy 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι.
1: Energy 94,2.
3: Fresh and Healthy στον Energy 942.
4: Το καλοκαίρι με τον ήλιο και το μαύρισμα, το δέρμα χρειάζεται προσοχή εκ των έσω. Του την προσφέρουμε με ροδάκινα που αποτελούν πηγή βιταμίνη C αλλά και α, όπως άλλωστε μαρτυρά και το χρώμα τους. Τα ροδάκινα περιέχουν και χαρτί εκ των έσω. Του την προσφέρουμε με ροδάκινα που αποτελούν πηγή βιταμίνη

0: Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
4: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
11: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
12: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μικρό Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου, γιατί σε μικρένει το μαλλί, γι' αυτό δηλαδή. Αλλά.
0: Ηρωνία.
1: Καμία. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ηρωνία. Ηρωνία, ξυπνούμαστε έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα του πω να δουν το επόμενο Vidcast, το οποίο θα έρθει, δεν λέω ποιον είναι, για να μα πούνε αν σε μικραίνει το, αν σε μικραίνει το μαλλί. Να συγκρίνουν με το ρακ και να συγκρίνουν και το επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που. Ίδιος. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, αντικειμενικά δεν έχεις, ρε παιδί μου, μισή ρητίδα στη μούρη σου.
0: Έχω, ρε εσύ. Έχω.
1: Πού την έχεις?
0: Έχω.
1: Ναι, όταν κάνεις εκφράσεις, όλοι τα κάνουμε εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν... Το θέμα είναι όταν δεν κάνεις εκφράσεις.
0: Υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν εκφράσεις, αλλά δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι
0: ένα, με άλλο τρόπο.
1: Αυτό είναι το Άγιο Μπότοξ.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Προσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ο Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου και είμαστε εμείς εδώ.
1: Και μιλάμε για το Άγιο Μπότοξ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κατάσταση για αυτή με τη ζέστη.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι... Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Εν τω μεταξύ, μίλησα με την Ελένη που είναι στην Πορτογαλία τώρα. Mm. Αν εμείς έχουμε εδώ πέρα μία φορά ζέστη, εκεί μιλάμε τώρα ότι χτυπάνε 45 άρια.
0: Α, ναι.
1: Μου λέει, Ελένη, δεν καταλαβαίνεις. Μου λέει, δεν είναι. Δεν... Καταρχάς, πας στη θάλασσα, μου λέει, δεν το ευχαριστιέσαι, δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς. Πρέπει να είσαι κάπου κάτω από μία σκία μόνιμα ή με air condition.
0: Και εγώ νόμιζα. Ήταν ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε λίγο πιο ζωρισμένοι.
1: Ψήνονται, Παναγιώτη, ψήνονται. Γιατί σκέψω ότι και εκεί οι θερμοκρασίες, ακόμα και το χειμώνα, είναι λίγο πιο διαφορετικές. Δηλαδή, είναι πάντα λίγο πιο πάνω. Αυτοί έχουν καλοκαίρι το Μάιο. Το Μάιο η Ελένη ήταν με σορτσάκια και τριαντάκια. Σκέψτε τώρα που
0: είναι. Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι επειδή είναι πιο πάνω, είναι πιο κρύα. Γιατί α πούμε η Φλόρινα σε εμά είναι κρύα. Έχουν δροσιά οι άνθρωποι.
1: Ναι. Σκέψτε τώρα στην Αμερική, α πούμε, γιατί είναι και απέναντι, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψτε τώρα στην Αμερική που ψήνονται. Λένε ότι η Αμερική δεν πάει καλοκαίρι. Για κανένα λόγο.
0: Ναι, αλλά και η Νέα Υόρκη με το Φλεβάρι που θεωρεί. Έχει πάρει πολύ κρύο.
1: Μα και στην τέτοια που είχα πάει εγώ τύπο στην Πορτογαλία. Όχι, ναι. Είχαν κρύο και έχουν και πολύ γρασία.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο. Oh.

απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Και όμως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Χόμαστε αύριο για να κλείσουμε αυτή την ωραία εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε και πάλι εδώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Energy 94,2 Energy.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Αν σου αρέσουν οι μπανάνες και αναρωτιέσαι γιατί τα κουνούπια πέφτουν πάνω σου τα καλοκαίρια, θα σου πούμε εμείς γιατί. Τα κουνούπια ελκύονται από τους ανθρώπους που έχουν φάει μπανάνα πρόσφατα. Κανείς δεν ξέρει γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά συμβαίνει. Να το έχεις υπόψη σου το καλοκαίρι. Μπανάνα, μόνο με αντικουνουπικό και φιδάκι από δίπλα.
3: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
6: επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων
6: υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
6: ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητό. Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά

0: ζορίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
7: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
7: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες. Του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
10: Energy.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Γκυλαρός, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Γκυλαρός από 19 ευρώ. Σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκαΐδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, καπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκαΐδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
8: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
10: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
12: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
15: Η ώρα είναι...

Έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέα το μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζεδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News in Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη! Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια! Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι.

0: κόσμος για πότισμα, λάδαμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
7: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
7: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Φρουτοπία, αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο

0: Αν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475 65. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
11: Γιάννη.
12: Έλα.
11: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
12: Πάλι, χθες δεν πήγα.
11: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
12: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
13: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
14: Φόρα κράνος.
15: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια! Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
10: Η ώρα είναι 8. Και η παρέα λέει. Energy 94,2 FM.
17: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Το καλοκαίρι με τον ήλιο και το μαύρισμα, το δέρμα χρειάζεται προσοχή εκ των έσω. Του την προσφέρουμε με ροδάκινα που αποτελούν πηγή βιταμίνη C αλλά και α, όπως άλλωστε μαρτυρά και το χρώμα τους. Τα ροδάκινα περιέχουν και χαλκό, που επίσης φροντίζει να παραμένει υγιές το δέρμα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 16 Ιουλίου έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,89 το κιλό. Και επιλεγμένα συσκευασμένα τυροκομικά και αλαντικά σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό.
7: Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς.

0: κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή μαγειράκιας, σημείο αναφοράς, φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27-137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
5: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με ελαιοκαρίδες και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
0: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
1: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Μάκροβα, γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Η Φαντό, όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ, σετ πετσέτες της Gilaros από 19 ευρώ, σετ σεντόνια βαμβακερά ημίδιπλα από 23 και υπέρδιπλα από 27 ευρώ. Λευκά είδη Φαντό και για τους φοιτητές με επώνυμα πακέτα από 65 ευρώ. Ρόλερ, περσίδες, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, ταπετσαρίες, υφάσματα επιπλώσεων, σε ποικιλία σχεδίων, υφασμάτων και υφών με μέτρηση, τοποθέτηση και ειδικές κατασκευές. Λευκά είδη Φαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η ώρα είναι νέα. Δύναμη.

0: Energy 94,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Τηλέφωνο 26410 25 25.

Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Έρχονται τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
3: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
10: Σοφία Χατζή. Μουσικό χαμόγελο. Μόνο στον Energy 94,2.
11: Energy στους 94,2. Έλα, βρε παιδί μου, και γεγόμαστε και γεγόμαστε και γεγόμαστε και νομίζω δεν σωνόμαστε. Διαθερμή καυτή ημέρα εφόλης της ύλης, ημέρα της 5ης 16 του μήνα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Με πραγματικά σου λέω το ορκίζω με την καλύτερη διάθεση και την πιο έτσι δροσερή, εννοείται, είμαστε στο ραδιοφωνό σας. Να σας δροσίσουμε, να σας γεμίσουμε με μουσική και ό,τι καλύτερο έχει και για αυτό το βραδάκι για σένα το Μιχή. Μιχή, δηλαδή το μουσικό χαμόγελο. Το μουσικό χαμόγελο που παρουσιάζει για όλους η Σοφία Χατζή στον Energy Mono από την ζεστή, ζεστή έτσι πόλη του Αγρινίου μας. Στο παρεάκι μας έχουμε Indian Oil γιατί θέλουμε καύσιμα. Έρχεται και το Σαββατοκύριακο και μια απόδραση μεγαλύτερη, μικρότερη τη χρειαζόμαστε. Με ποιότητα και αξιοπιστία καυσίμων Indian Oil, 4ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Πάμε και στο Μύρι, πάμε να πάρουμε ένα τελείωτο πιτόγυρο. Ο γύρος είναι χειροποίητος. Το αρνάκι είναι ντόπιο, είναι του γάλακτος και σε περιμένει καθημερινά. Ψητοπολείο Fast Food Μύρης και για τα χοιρινά σου και τα κοτοπουλά σου και το αρνάκι σου. Α, και το γουρνόπουλό σου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Χαριλάω Τρικούπι 15. Στο πανιάκι μας έχουμε και τον Κεσούλη με χρώματα, με εργαλεία, με μόνος θερμοπρόσωψη. Στην Ηρώμου Ριχνή 79 έχουμε και το Μαριό μας, τον υπέροχο Μαριό μας για τα υπέροχα κουρέματά σου, τα καλοκαιρινά σου, τη βαφή σου, εννοείται και το κτένισμά σου. Αντρικό, γυναικείο, παιδικό, εθνικής αντίστασης 5, η εμπειρία φυσικά πάντα πολυετής και η καλύτερη. Όπως καλύτερη στο χώρο τους, στην ειδικότητά τους, είναι και η Αφινταρίλα για εξατμίσεις, καταλύτες, για καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών DPF Clinic. Και αν όχι, καθαρισμό ανακατασκευή. Γρήγορο ποτάμου στον Άγια Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας είναι και ο Ζώης, η κυποτεχνική του και η τοποθεσία εθνικής αντιστάσεως 114 με λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες, με φυτοφάρμακα, σπόρους, δέντρα, λουλουδάκια. Τις κιλοτροφές, τις γιατροτροφές σου θα τα βρεις όλα και θα τα αγοράσεις όλα και ακόμα περισσότερα. Εδώ τώρα δεν αγοράζεις, κλείνεις τη θεσούλα σου και πας στο μανάκι σου καθημερινά. Πρωινό σε δουλίδα, απογευματινό σε λούρο, μόνο με τριχονίδα τράβαργο Μιτσάρης. Όμως χαριλάω Τρικούπι 15. Στο παρεάκι έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel γιατί χρειαζόμαστε σέρβις και χρειαζόμαστε πολύ ιδανικά χέρια για να το πραγματοποιήσουν με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου. Εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακριγιάννη. Κουλουράκι τώρα που την έτσι, γεύση του κανένα άλλο δεν πιάνει. Κουλουράκια Θεσσαλονίκη, χειροποίητα και πεντανόστιμα και γλυκάκια, αλμυρά και σχέτα. Βρε, πάρε ένα απ' όλα. Να έχει έτσι να γεύεσαι το καθένα με τη δική του νοστιμιά. Χαλιλάω Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου Γεωργίου, Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Για τα δικά σου, ήδη γίνει στο δικό σου και αγαπημένο σου φυσικά Μόντα Κάζα. Με συνεχείς προσφορές στα πλακάκια και στα είδη γηνής του στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγνίων Ανίνων. Πάμε τώρα και για μαθηματάκια υπασίας. Πάμε στη Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, Κόμβος Πανετολίου. Με προσιτές τιμές τα μαθήματα υπασίας σου πάντα στην ωραία μας και γοητευτική φύση. Προσιτές τιμές 69 36 13 01 38. Θέλουμε Κόμβο στα δύο οπωσδήποτε, Μανώλη Τσεκούρα, οπωσδήποτε. Όταν χρειαστείς να αγοράσεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, είτε να κάνεις και ενοικίαση αυτοκίνητου, Μανώλη Τσεκούρας, θα βρεις έτσι πολλές προσφορές, θα βρεις μεγάλη ποικιλία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που δεν καλείσαι για προκαταβολή, αλλά για αρκετές δόσεις. Θα το ελέγξεις και σε συνεργείο που θέλεις, θα το πάρεις με βιολογικό καθαρισμό, γενικό μηχανολογικό έλεγχο, περιποιημένο, πλημμένο και στην πένα. Εδώ έχουμε και το Φωτιλό, εδώ έχουμε εργασίες ψυχτικές με οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, παγωμηχανές, καθώς επίσης και εξαρισμό, κλιματισμό, τοποθέτηση, διρρήσει air condition. Ο Φώτης Λόης λοιπόν απαντά στο 69 36 51 71 85. κοσμάει το λουμιδέν στο καινούριο. Πάμε τώρα και για το ντύσιμό μας. Το καινούριο εννοείται και το καλύτερο. Φρικάζω αλαντρικό γυναικείο ντύσιμο. Μπλούζες από 5 ευρώ. Τζιν, παντελόνια και βερμούδες από 10 ευρώ. Και εκπτώσεις που χτυπάνε και φτάνουν μέχρι 60%. Παίξε καλά το χαρτί σου, δήλωσε αγαπάκι του Μιχή. Μπαϊμπά 28. Καφεδάκι πίνουμε πάντοτε στο άκι μας. Άγιος καφέ, καφές νερό 1,5 ευρώ. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Ξενοπούλου 1 και Σιαδήμα 1. Έχει και delivery λοιπόν ο Άκης μας. Εννοείται καθημερινά στο 26410-21629. Και έχουμε βεβαίως και το ice cream για να πάρουμε ένα παγωτάκι, βρε παιδάκι μου. Ένα καλοκαίρι, τέρμα καλοκαίρι. Σαλατούλα, μπερκεράκια, υπέροχες κρέπες και ατομικά πλέον γλυκά επιλέγεις Ντάνος 5 νόστιμα. Στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. 26410-23533 για να παραγγείλεις. Και τώρα θα φτιάξεις τα ηλεκτρολογικά του αυτοκινήτου σου και θα είσαι μια χαρά εν ώψη του υπόλοιπου καλοκαιριού. Service air condition, γυάλισμα φαναριών, μπαταρίες με εγγύηση κατάσταση για 2 έτη. Μόνο όμως το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτρο με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Εκεί που ζητάς την ασφάλειά σου, εκεί τη βρίσκεις με τις καλύτερες τιμές. Είναι η Protecker Security στην παρεούλα μας. Σε προστατεύει φύλακας Άγγελος, αδερφή Γιγκλά, με αγάπη και καλύτερες τιμές στον Ακόμβο Πανετολίου. Λοιπόν, για κόπιασε, δυνάμωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, τέντωσε λίγο και το αυτάκι σου να ακούσεις έτσι τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπούλα αυτή. Γράφεις Μιχή στην αρχή το προθεμά μας, το οποίο είναι και απαραίτητο. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου ή αποστολή σου στο 54-300-1-0,34. Γραπτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα. Γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54-754-64. Πάμε δροσερά, πάμε καλοκαιρινά, πάμε energy. Φυσικά energy942 με .gr για να ακούσει ιντερνετικά. Πάμε φυσικά και στα social energy942. Πάμε με δροσιά. Γιατί μωρέ αγαπάκια μου, δεν μας βλέπω καλά. Ξέρεις πως είναι το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ή μάλλον να στο θέσω αλλιώς, ξέρεις πως είναι το καλοκαίρι στο Αγρίνιο? Δεν ξέρεις? Έλα μια μέρα με λιακάδα σαν τη σημερινή, να δεις. Ας σε μάθω εγώ. Καλοκαίρι στο Αγρίνιο, καλοκαίρι στην Ελλάδα, Κωστής Μαρτάκης. Πάμε. Λευκάδα, ε. Ναι, καλή πρόταση.

να νιώσω απόλυτα το καλοκαίρι. Μία μέρα στο Αγρίνιο. Στο Αγρίνιο. Θα έρθεις? Όχι, εντάξει, αν δολμάς, έλα.

Καλοκαίρι, καλοκαιράκι, φωτιά στο αεράκι. Σήμερα φυσούσα, ξέρεις, από το στόμα προς τα έξω τον αέρα. Κοκκίνησε λίγο σαν φωτιά, δεν ξέρω. Δράκου φυσιγμά.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.

καρδιά. Να πω εγώ που μπορείς να στείλεις εσύ το δικό σου γραπτό μήνυμα στην εκπομπή. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34. Το σοφάκι σου είναι εδώ με την καλύτερη και την πιο καλοκαιρινή διάθεση.

0: σοφάκι σου είναι εδώ.
1: Οράμα σε θέλει, σε θέλει.
2: Τώρα το θέμα είναι αν δεν σε θέλει, τι γίνεται. Αγαπάμε απόν και εγώ με. Καλησπέρα στο Θωμά μου, με αγάπη.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική, στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, πλήρης διαχείριση προγραμμάτων, εξοικονομώ ανακαινίζω, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
8: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
10: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410

0: τη δολοφονία των ζώων αυτών, ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Έλα.
3: Εδώ που είναι όλα εφικτά, όλα δυνατά. Λοιπόν, επιστρέψαμε ρεκ και έλα μου και εσύ και εσύ και εσύ στο παρεάκι της Σοφίας Χατζή, δεύτερο ημίωρο και ναι, είμαστε μαζί.

0: Ρεκ, ρεκ, ρεκ. Έλα. Άιντε μου, έλα.
1: Έλα. Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Και αναρωτιέμαι εγώ μετά και παιδεύουμε εγώ μετά, τι θέλω εγώ με σένα. Γιώργος Σαμπάνης, Αλέξανδρε καλησπέρα και για τον ψηλό μου.

όμως σκέψου, δες πως κάπου είσαι, κάτι ψάχνεις, μα δεν είμαι εγώ αυτό. Την αγάπη μου, την καλησπέρα μου στην Αντωνία μου, τη γλυκιά μου και καλή μου φίλη Αντωνία. Αντωνία μου, τα φιλιά μου.

0: τύχη με τη Σοφία Χατζή.
1: Τι να το κάνεις μισοκορμί, και εδώ που φτάσαμε. Αχ, εδώ που φτάσαμε. Ας πούμε τέλος, αρκετά καλά περάσαμε. Καλή καρδιά, καλά να είμαστε. 39 λεπτά και μετά τις 10 στον 9.42 Energy. Μουσικό χαμόγελο συνέχεια με Γιάννη Ξανθόπουλο.

0: Γίναμε γιατροί το τρένο πως... φαινομένων, καταστάσεων.
1: Τι περιμένουμε να αλλάξει τώρα, τι δεν έχει τώρα πια για μας επιστροφή.
0: Όμως έχει το μοιχεί, κάτι είναι γι' αυτό.

καλά να περάσουμε το βραδάκι μας. Φίλοι μου Βάσο, καλησπέρα, καλή εκπομπούλα με όλη την παρεούλα σου. Να σε καλά, να περάσουμε όμορφα. Αλλά προπάντων βρε παιδάκι μου δροσερά, δεν συμφωνείς? Συμφωνείς, μείνε να ακούσουμε και έναν έτσι Μητροπάνο μας αγαπημένο. Σε λίγο.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Δίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός στο

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Και ένα όμορφο, ιδανικό δειλινό νομίζω ότι θέλει. Δεν θέλει. Και μετροπάνω θέλει. Δεν θέλει. Πώς δεν θέλει, βρε παιδί μου. Θέλουμε, θέλουμε. Σχεδόν συμπληρώσαμε το έτσι πρώτο ημίχρονο εκπομπούλας μας εδώ στον NRG μας. Κάθε βράδυ, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ραντεβουδάκι μαζί.

0: μεγαλώνει.
1: Αφιερωμένο για όλη την πόλη, λέει το μήνυμα ότι παίζει βεβαίως στην καυτή πόλη μας. Τι δειλινάκια αυτά, τι υπέροχος Μητροπάνος.
0: Κι όλο σκέφτομαι κι όλο θέλω να φύγω.
1: Και για τη Γεωργία μας ο Μητροπάνος.

Μοναχά αυτά, μωρέ φιλαράκι, μοναχά αυτά. Που είναι και ο λόγος να αναστηθεί μια καρδιά. Μ' ανάστησες, καρδιά μου, καρδιά μου. Λατρεύω το όλοι, πως θα γίνει τώρα.

0: και δεν μπορώ μουσικά πραγματικά να πάψω να είμαι ερωτευμένη, ας μου έτσι επιτραπεί ο χαρακτηρισμός, με αυτή την εποχή, με τέτοιου είδους τραγουδιά. Μας ανασταίνουνε μωρέ καρδιά μου, πως θα γίνει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Μουσικό χαμόγελο και όλα θα γίνουν. Έτσι, να ελπίζετε να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να μην μου μασάτε, να το πω στη λαϊκή. Λοιπόν, παρεούλα μας έχουμε το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες, service air condition. Έχουμε και καφεδάκι από τον Άκη μας, Άκης καφέ, καφές νερό, 1,5 ευρώ σχιαδήμα, ένα ξενοπούλου, ένα καλυβίων 54 και στην Πρωταγόρα 3. Τα είδη γηνής μας με συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ανίνων, αλλά επίσης και Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης. Έχεις καθημερινά μπανάκια σε ένα όμορφο περιβάλλον και φυσικά γεμάτο ασφάλεια. Πρωινό, απογευματινό, σιδρουλίδα Λούρο, κλείσε θέση Χαλιλάου Δρυκούπη 15 και φυσικά έχεις τη θέση σου πάντα στο κομμωτήριο του Μάνιου για να έχεις το υπέροχο μαλλί σου, το υπέροχο αποτέλεσμά σου, αντρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα με τις καλύτερες, πιο προσιτές τιμές και αυτό που επίσης σε ενδιαφέρει, το καλύτερο αποτέλεσμα για σένα. Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε Aegean Oil γιατί θέλουμε καύσιμα, ποιότητα, αξιοπιστία, πλυντήριο, λιπαντήριο, πετρέλαιο, θέρμανση στα αξεσουάρ μας. Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνεωτηρίου. Θέλουμε φυσικά και καθαρισμό φίλτρων. Τι θέλουμε άλλο? Καταλύτες εξατμίσεις. Κατά συνέπεια, πού θα πάμε? Θα μας οδηγήσει ο δρόμος και το αυτοκίνητό μας από μόνο του φυσικά στους αγαπημένους Νταρίλα. Καθαρισμός όλων των φρύτων και καταλυτών με 2 χρόνια γραφτή εγγύηση. Γιώργο Ποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Εγγύηση για τον ντύσιμό σου είναι το φρικάζο, αλλά οι εκτόσεις χτυπάνε μέχρι το 60%. Τζιν παντελονάκια θα βρεις από 10 ευρώ και τις βερμούδες σου, μπλουζάκια από 5 ευρώ, ποικιλία ρούχων, μοντέρνα, ποιοτικά ελληνικά και επώνυμες μάρκες. Μπαϊμπά λοιπόν 28, έχουμε παρεούλα μας και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου και την φάρμα λόγων Γκυγκλά με τις πιο προσιτές τιμές εκεί στον Κόμβο Πανετολίου, 69-36-13-01-38. Έχουμε και την ice cream απόλαυση, κρεπό απόλαυση, βαφλό απόλαυση, pancakes απόλαυση και ατομικά γλυκά θα βρεις πλέον για σένα στο ice cream. Παραγγέλνεις συντηρητικά στο e-food και στο box Μπουκογιάννη 6. Παρέουλα μας είναι και το εξειδικευμένο συνεργείο παρακαλώ της Opel για τα σέρβις με Χουλιάρα Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, χρώματα, μόνωση, θερμοπρόσωψη, εργαλεία, Ηρώμο Τεχνείο 79, φυσικά και κόμβο σταδίου, επιλογή σου σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, έτσι, επιλογή του κόμβου σταδίου να σου δώσει πολλές προσφορές, να μη σου επιτρέψει να δώσει προκαταβολή, αρκετές δόσεις, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Πάμε φωτιλό, οι ψυχτικές εργασίες με τον καλύτερο τρόπο πάντα και τον πιο εγγυημένο σε ψυγείο πλυντήριο, κουζίνα. Επικοινωνείς μαζί του στο 69-36-51-70-85. Εννοείται ότι πηγαίνεις όταν θέλεις φύλαξη στην Protecker Security, συναγερμή κάμερες περιπολίες στον κόμβο Πανετολίου, αδερφή Γκυγκλά. Και πηγαίνεις και στο Μύρι όταν θέλεις μια πολύ ωραία σκεπαστή. Όταν είναι Πέμπτη ή Παρασκευή και θέλεις τον γουρνόπουλό σου, βρε παιδί μου, και το χοιρινό σου στο όλο το μεγαλείο. Όταν θέλεις φρέσκες πατατούλες, σαλατούλες και μερίδες, Χαλιλάου Τρικούπη 15. Όμως τι άλλο θέλεις? Δεν θέλεις και ένα ωραίο κουλουράκι, κρύα σάντουιτς, έτσι τα μπισκοτάκια σου, τα κρετσινάκια σου, τα διάφορα γλυκάκια αλμυρά σου, κυροποίητα πεντανόστιμα, όλα πάρα πολύ ωραία. Εμκουλουρί, η λύση, η απάντηση, η μοναδική, μονόδρομος Χαλιλάου Τρικούπη 9 και Γεωργίου Καραβάβα 14, 7 πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, εκτός βεβαίως της Κυριακής. Και Ζώης και Κυποτεχνική, θα πάρω φυτά, πολλά λουλουδάκια, δέντρα, λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, φυρά, ζωοτροφές, καλαμπόκι και άλλα. Λοιπόν, μόνο στο φίλο μας το Ζώη. Για όλους τους λαβωμένους, λέει το μήνυμα, χαρισμένο το πριν τραγούδι με το Βοσκόπουλο, όπως το λες ακριβώς. Θα φέρουμε και ένα Γιαννάκι Πάριο μετά το διάλειμμα. Φωνάζει ο Άκης, ανοιγοκλίνει οθόνες, ανοιγοκλίνει air condition, φώτα, τα πάντα όλα, λέει, για να πάμε σε διαφημισούλες. Θα πάμε, βρεμέν, θα πάμε. Λοιπόν, γραφτά μηνυματάκια, γράφεις μοιχεία, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54201. Επιστρέφω σύντομα.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Μουσικά, δροσερά, αγαπημένα. Δεύτερη ώρα και... θα με θυμηθείς όταν πια όμως θα δεις

Ευχαρισμένο για σένα, μια αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ, καλή μου και υπέροχη ψυχούλα. Έρχεται και Αδαμαντίδης από τα παλιά καλά, πολύ καλά. Και ένας Πασχάλης Θερζής από τα παλιά καλά, πολύ καλά. Έλα ρε κουρτινάκι μου, ήρθες για να μείνεις. Χαίρομαι, χαίρομαι, μου έδωσες κατευθείαν στο μυαλό την επιλογή του Γονίδη. Το ήρθα για να μείνω. Για να μείνεις, θα το μεταδώσω σε λίγο εγώ μόνο για σένα. Τι ωραίος Γιάννης Πάριος. Πω πω πω από τη μουσική και μόνο. Δεν μπορώ, σου λέω. Energy Μιχή, Σοφία Χατζή. Και σε αναζητώ όμως, δεν σε βρίσκω, αλλά συνεχίζω να σε αναζητώ. Θαλασσούλες γύρω το, αλλά και ουρανό. Και συνεχίζω να σε αναζητώ.

0: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
1: Γεια σου Σάκη μου με την ωραία σου τη φωνή. Με στο παραπονά μου πάλι και πάλι με τον εαυτό μου τα βάζω. Εσύ βάλει το μυαλό σου, κάνε την επιλογή σου και την αφιέρωσή σου και στείλε το μήνυμά σου στην αγαπημένη, θέλω πιστεύω, εκπομπή σου. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Βραδάκι Πέμπτης, είμαστε εδώ. Καλοκαιρινή διάθεση, καλοκαιρινός energy, 94,2 λόγους δροσιάς, για να μας ακούς και αυτό το καλοκαίρι ασταμάτητα και δυνατά.

καλεσμένο για όλους αυτούς που ζουν μέσα στις αναμνήσεις τους. Πω, τι είπες τώρα, πω, τι είπες τώρα. Πόσες σκέψεις με αναμνήσεις κάνουμε καθημερινά, ε? Και πώς ένα τραγούδι μπορεί να σου δημιουργήσει εικόνες αναμνήσεις. Τα πες όλα με το μήνυμά σου. Γι' αυτό κερνάω απόλυτη σταρά να βρεις.

0: Creep. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, Ice Creep. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice Creep. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice Cream.
3: Ice Cream.
2: Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

0: Μα τάκο γονίδι μας. Μουσικό χαμόγελο εδώ. Χαμογελάμε σε ζωντανή ροή εκπομπής και δεν σταματάμε να μιλάμε.
1: Ήρθα για να μείνω.
0: Γι' αυτό και μη φύγεις ποτέ, Απόστολε. Γιατί έτσι συνωμοτήτως είπαν κατά της ακρόασης του Μιχή. Εμποδιάκια πολλά, αλλά είσαι ακρόαση. Έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω ρε Απόστολε. Γι' αυτό και μη φύγεις ποτέ. Μελάς και σε ρέτη.

Τελευταία μηνυματάκια με κενό μετά το Μιχή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54301 0,34. Η Ανούλα Βύση μας γυρνά κάποια χρόνια πίσω.

Καταλαβαίνεις για πόσο μεγάλο κενό μιλάμε. www.energy942.gr και ακούς παντού. Το σοφάκι του Μιχή φτάνει παντού.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Zoe Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
3: Η Φαντό. Όλα τα επώνυμα μπραντς για το σπίτι. Das, Polo, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης με σετ πετσέτες από 15 ευρώ. Σετ πετσέτες της Gilaros, Gilaros, Downtown, Παλαμαϊκή, Gabel. Δώρα γάμου και βάπτισης.

0: 666.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόκια, ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
5: Κι εγώ, αλλά ενέργεια με όρους. Και αν θυμηθείς το όνειρό μου, επανεκτέλεση σε live μετάδοση Αργυρούλη. Ξεκινάμε τέταρτο ημίωρο.
4: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

Είναι βρε παιδί μου και το καλοκαίρι στη μέση, λάμπει και το αστέρι και πώς να αντισταθείς. Αστέρι μας, Αργυρός μας, αστέρι μας, Γιώργος Μανάβης καρδιάς μας και η φρουτοπηγή του μας τα κάνουν όλα πιο νόστιμα, πιο απλά και φυσικά λαχταριστά. Καλησπέρα ρε φίλε Γιώργη, την αγάπη μου πάντα.

0: το λιμπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Πιο πολύ σ' αγαπώ

0: πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα ομορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό.
1: Πάμε πολύ, πάμε πιο πολύ, πάμε με Στέλιο Ρόκο στην εκπομπή.

πιο πολύ σ' αγαπώ. Γιατί με σένα, με σένα, με σένα ομορφαίνω κι εγώ. Κι όλος ο κόσμος μοιάζει κάτι μαγικό. Όταν στα χέρια μου

0: ξενύχτη και μη χει μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Ναι, αρα βρελάκι μου, δεν με ξέρεις καλά και ίσως ενδεχομένως και κανείς να μην με ξέρει. Για σένα φίλε μου, Νίκος Μακρόπουλος.

με ξέρεις καλά, για να με ξέρεις μπορείς και να με μάθεις. Είμαι στον Energy, συχνάζω εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ακολουθούμε πάντα αγαπημένη μουσική, πορεία, Energy και Μιχή. Ένα μουσικό χαμόγελο που μας προσφέρει ο Κόμβο Σταδίου, στον Κόμβο Εθνικού Σταδίου. Αγορές σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με ευκολίες πληρωμής, μεγάλες προσφορές, μεγάλη ποικιλία έτσι, αυτοκινήτων. Με δυνατότητα test drive και ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου. Με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων ατρακάριστου. Μανώλη Τσεκούρα, Κόμβο Σταδίου στο Facebook και ενοικιάς αυτοκινήτων. Πάμε τώρα και στο να φωτιλώ ή να απευθυνθούμε όταν χαλάσει το air condition. Θέλουμε εγκατάσταση air condition, ψυγείου, κουζίνα, πλυντήριο, παγκομηχανή. Κοσμάιτολο 0 στο καινούριο Αγρινίο 69-36-51-70-85. Παρεούλα μας είναι και η κεποτεχνική του ζώη μας, με λιπάσματα, φυτοφάρμακα, με φυράματα, σπόρους, δέντρα, λουλουδάκια, ζωοτροφές, τα φυράματα σου και άλλα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Αλλά χταράς έτσι να απολαύσεις ένα πολύ ωραίο κουλούρι Θεσσαλονίκης. Αν το θέλεις, με ξηρούς καρπούς, με γλυκιά γεύση, με αλμύρι ή και με σχέτη. Επιλέγεις λοιπόν το M κουλούρι μας, χειροποίητο και πολύ φρεσκοψημένο, Χαριλάου Τρικούπι 9 έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπάτου 14 έναντι του ΚΕΠ. Μαζί μας είναι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel. Κάνε σέρβις και μην αγχώνεσαι, αρκεί να είναι από τα χέρια του Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου όλες οι μάρκες αυτοκινήτων στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Απόλαυση την κρέπα σου και πανικός να μην σε πιάνει. Είπαμε, δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Και σαλατούλες, κλαμπ σάντουιτς, ατομικά γλυκά, παγωτά, κρεπούλα, βαφλούλα, pancakes. Τα πάντα, τι άλλο θέλεις? Θέλεις και food και box ιντερνετικά να παραγγείλεις, γιατί έχει προσφορές? Κάντο, Μπουκογιάννη 66 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα. Στην παρεούλα έχουμε και το φρικάζο, αλλά γιατί θέλεις εκπτώσεις. Έχουμε εκπτώσεις και τις θέλεις δυνατές. Πολύ καλά, αγγίζουν το 60% και είναι όλα για σένα, αντρικό γυναικείο ντύσιμο. Bye bye λοιπόν 28 και φρικάζω, αλλά γρήνιο σε Facebook, Instagram. Πάμε για ασφάλεια, θέλουμε ασφάλεια στην εκδήλωση, θέλουμε και στο σπίτι, θέλουμε φύλακες, συναγερμούς, κάμερες, άμεση επέμβαση, protect and security, αδερφών γκυγκλά στον κόπο Πανετολίου. Μαζί μας έχουμε και το Aegean Oil για τα καύσιμά μας, ποιότητα, αξιοπιστία πάντοτε. Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου. Είναι και η αφιταρίλα στην εκπομπούλα, συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Σε περίπτωση λοιπόν μη καθαρισμού φίλτρων, γίνεται ανακατασκευή. Γίνεται η δουλειά σου όπως πρέπει, εκεί που πρέπει. Αφήντα ρίλα στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Γίνονται και τα μπανάκια σου πραγματικότητα και καθημερινά. Τα δρομολόγια σου, πρωινό σε δουλίδα, απογευματινό σε λούρο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τακτικές μονοήμερες εκδρομές. Απευθύνει σου Τριχονίδα Τράβερ Γρομιτσάρης, έτσι θα το βρεις και στο Facebook, Χαριλάου Τρικούπι 15. Κάνουμε στάση για να πιούμε καφεδάκι στο άκι μας με 1,5 ευρωπουλάκι, να που έχουμε και καφεδάκι και νεράκι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδί με 1 Ξενοπούλου 1 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Όμως παρεούλα μας θέλω να σου πω ότι έχουμε επίσης και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, μόνωση, θερμοπρόσωψη και εργαλεία. Η Ρόμπολ 79, μεγάλη γάμα, καλή εξυπηρέτηση και υπέροχη έτσι ανταπόκριση και του Μύρη στο ψητοπολείο Fast Food Μύρη στην Χαριλάου Τρικούπι 15. Να μπει στο e-food και στο box, να δεις το μενού και να παραγγείλεις τα καλαμάκια σου, τις μερίδες σου, τις σκεπαστές σου, ανάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά, το γουρνοπουλό σου κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. 26-41-0-337 παραγγέλνεις τηλεφωνικά αν θέλεις μέχρι και τη μία το βράδυ. Μαζί μας κάθε βραδάκι και φυσικά στη διάθεσή σου καθημερινά το κέντρο υπασίας, η Φάρμα Λόγων Γκυγκλά. Είπαμε κόμμος Πανετολίου 69-36-13-038. Ωραία εμφάνιση, κούρεμα, βαφή, αντάβια, στένισμα. Όλος ο καλοπισμός, η περιποίηση με το Μάριο, προσιτές τιμές Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε και τα ειδηγήνης Μοντακάζα με πλήρης γκάμα σε υδρα
υδραυλικά και θέρμανση. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Αγρινίων Ανίνεων. Και βεβαίω τα ηλεκτρολογικά για το αυτοκίνητό σου. Μη σε αγχώνει καθόλου. Μίζε δυναμό, μπαταρίε με εγκατάσταση για 2 έτη. Και βεβαίω 2 έτη είναι η εγγυησούλα που θα έρθει. Θα κάνει και σερβις στο recondition. Βαγγέλη από το Γιάννη και ποτέ δεν χάνει. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπούλα. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54301-0,34. Γραφτά μηνυματάκια με απάντηση από εμένα. Σε αυτά γράφεις μιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου αποστολή 54754,64 στον energy www.energy942.gr.

0: για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

Τι αμαρτία, σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Τη ζηλεύουν και οι αγγέλοι. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στα λαέμα δεν θα βγει. Με Μητροπάνο, τώρα και με λατρεμένο πραγματικά Γιάννη Πλουταρχό μας. Να το χαρίσουμε και στην καλή μας φίλη Βάσο, να το στείλουμε και για τον Τζορτζινάκι μας.

Παιδικέ μουλάκι, να με μάθεις βρε παιδί μου. Κρατάς και εσύ μυστικά, κρατάω κι εγώ. Ο ένας να μάθει τον άλλον ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πεις εσύ πριν τα κάνουμε όλα ρήγμα ρε παιδί μου, όλα ρήγμα. Παπαμακάριο Μαριάννα και τα επόμενα λεπτάκια μας μουσικά. Καλημέρες.

Λάκι που είσαι, Λάκια μου, έρχεται και μία πίτσα Παπαδοπούλου σε λίγο. Έτσι ενημερώνω, μην το πάρεις άσχημα. Δεν απειλώ, προειδοποιώ. Καλημέρα, καλημέρα. Ξημερώμα Παρασκευούλες 17 του μήνα μας. Βοήθεια μας, η Αγία Μαρίνα μας. Και χρόνια πολλά, τα χρόνια μας πολλά στο Μαρίνο και στη Μαρίνα. Χρόνια πολλά και στα γενέθλια. Λοιπόν, θα πούμε σε μία φάση τώρα, έτσι, που θα πάρει τα άνωθεν η θερμοκρασία, ειδικά εκεί μετά το Σάββατο, από την Κυριακούλα μέχρι περίπου την Τρίτη. Φαίνεται να είναι λίγο έτσι πιο δύσκολα τα πραγματάκια, όμως φαίνεται από την Τρίτη το βραδάκι και μετά εκεί προς Τετάρτη να αρχίζει να υποχωρεί η θερμοκρασία, τουλάχιστον να γίνεται πιο υποφερτή, πιο κανονική, έτσι, για την εποχή. Να δούμε, θα πάει και πιο κάτω, θα έρθουν και κάποιες έτσι αστάθειες ενδεχομένως. Θα το δούμε, θα το δούμε. Προς το παρόν να δούμε τι έχουμε να δούμε τώρα. Στο σήμερα, στο αύριο, μεθαύριο. Λοιπόν, ηλιοφάνεια, ηλιοφάνεια, ίσως και λίγα συννεφάκια στην πόλη για σήμερα Παρασκευούλα, λοιπόν 17 του μήνα μας. Η θερμοκρασία βλέπω ανεβαίνουν και οι πιο χαμηλές, πάμε καλά. Από 25 μέχρι περίπου 39, καλά βάζουμε ένα σαραντάρι εμείς, ένα σαραντάρι που στάνταρ θα το πατήσουμε για τα καλά. Μην πάει και 41 η Κυριακή μας, η Δευτέρα μας, η Τρίτη, με μια καλυτέρευση λοιπόν φαίνεται από τις Τρίτες το βράδυ με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα του καιρού. Αλλά θα είναι σύντομο το πέρασμα. Και πραγματικά και όντως προς το παρόν αυτό το καλοκαίρι μας πάει πάρα πολύ όμορφα και ιδανικά στις θερμοκρασίες, αλλά και γενικότερα, δεν ξέρω, έχω ταυτιστεί με αυτό το καλοκαίρι. Να είναι καλά. Είμαστε καλά και εμείς. Η Ανατολή του ηλίου στις 6 και 14, η Δύση μας στις 20 και 47. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, ημέρα της ανεξαρτησίας στην Σλοβακία. 9η του μήνα ΑΒ, το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά τα οποία υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Ημέρα βεβαίως συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία. Αισιόδοξα πράγματα. Λοιπόν, το 1973, σαν σήμερα, κάψωνας πλήττει την Ελλάδα, ο οποίος θα κρατήσει μέχρι, λέει, και τους 20 του μήνα. Ορισμένες, λέει, και έτσι ενδεικτικές θερμοκρασίες: Μελαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, η Τανάγρα με 46, η Λάρισα με 45,2, η Νέα Φιλαδέλφια με 42,4. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι το αγρίνιο μέσα? Τι γινόταν το 1973, δεν είχαμε τη φήμη? Μπορεί, δεν ζούσα κιόλας, μπορεί. Ανοίγει η πρώτη Disneyland, σαν σήμερα 1955, κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Είχαμε φιλικό παιχνίδι, είχαμε πανετολικό μας εν ώψη έτσι της νέας σεζόν. Ένας πανετολικός λοιπόν με φιλική ήττα, έτσι. Ήττα φιλική, με ένα καλό όμως πρώτο ημίχρονο. Ο πανετολικός λοιπόν στο πρώτο του φιλικό προετοιμασία ιτήθηκε από την πρωταθλήτρια Ομόνια με 2-1, έχοντας μία, λέει, καλή εικόνα στο πρώτο μέρος. Μάλιστα, εντάξει, προετοιμασία είναι αυτή. Να δούμε η ουσία. Η ουσία παραβόλια πώς θα πάει. Α, έχουμε και πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική τη Super League για τη σεζόν 26-27. Για να δούμε πραγματικά, για να δούμε. Λοιπόν, στην πρώτη αγωνιστική θα δούμε τα εξίσου, λέω, παιχνίδια. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Όφη Βόλος, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και ο Πανετολικός μας στο γήπεδό του θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα. Μάλιστα, κάποιο δυνατό ντέρμπι δεν βλέπουμε, όμως είδαμε πως έχει το πρόγραμμα για την πρώτη αγωνιστική. Από εκεί προς την τελευταία ευθεία του Αυγούστου, για να δούμε πότε ακριβώς θα ξεκινήσει. Εμείς ξεκινάμε τα βραδάκια μας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 10 εδώ στον Energy.
Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους και όλες. Και πραγματικά κάποιες αγάπες, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι καταδικασμένες, δεν είναι? Να είναι μονόδρομος αυτή η αγάπη που τους δένει, να είναι γραπτό σε πίκρες, σε χαρές, να τις μοιράζονται μαζί. Και όλα τα λάθη να συγχωρούνται, κάπως έτσι τέλος πάντων. Με υπέροχο, υπέροχο Γιάννη Τάσιο και αγαπημένη Αγγελική Ηλιάδη. Μονόδρομος για μας αυτή η αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη μου.

υπέροχο, δίχως να μιλήσεις, δίχως να πεις τι θέλεις, με τα μάτια ο άλλος που σε κοιτάζει να καταλαβαίνει τι θέλεις, τι δεν θέλεις, σε τι μουντ είσαι.

0: Έτσι φιλαράκι μου, για να σου πάει ακόμα καλύτερα η βραδιά σου. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Ορκή σου θα πει ο Νίκος Μακρόπουλος. Ορκή σου φιλαράκι, είπαμε τα μυστικά. Θα μείνουμε μεταξύ μας τα μυστικά μας.
1: Energy 94,2.
0: Αυτό έλειπε. Για πάμε, Νίκο Μακρόπουλο, νέο τραγούδι. Ωραίο, ωραίο τραγούδι.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: κάπου στην παραλία εκεί. Εκεί τριγυρνάς. Καλά να περνάς.
1: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.
0: Energy για την κάθε ώρα, κάθε στιγμή σου. Την κάθε στιγμή σου πώς την περνάς. Αντώνης Καρατζής, τι κάνεις αλήθεια?

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
7: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
7: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι season, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Κι όλα καλά και σήμερα. Κι όλα ονειρεμένα μουσικά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Να μου είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, καλή Παρασκευούλα, Ζαχαρούλα Μέλη. Περνά καλά το πουσουκούς.

Και εμείς σε μέλη. Μαζί μας είναι και το φρικάζο, λάκι, καφέ, κομμόσους, Μάριος, ηλεκτρολογείο, αυτοκινήτων, Βαγγέλης από τον Γιάννης, τριχονίδα, τραβερ, γρομιτσάρι, σούπερ μάρκετ, χρωμάτων και σούλης, τα είδη κινείς, μοντακάζα, Aegean Oil, πρατήριο γρογκαυσίμων, το M κουλούρι μας, φώτης, λόγης, ψυχτικές εργασίες, κέντρο υπασίας και προτέκερ, εμείς security. Καλή συνέχεια στη μαγεία, την όμορφη μαγεία της νύχτας. Πάμε προς την καρδιά της νύχτας, να το εκμεταλλευτούμε όπως πρέπει. Σοφία Χατζή στον Energy, μουσικό χαμόγελο. Καλή λοιπόν έτσι η Παρασκευούλα να ευχηθώ, δίχως να χαλάμε τη στιγμή και τη μέρα μας. Άστο μη με χαλάς τριαντάφυλλος, δεν σας χαλάω. Επιστρέφω και πάλι το βραδάκι μας εδώ, ολοκληρώνοντας εβδομάδα στα μέσα του μήνα. Καλημέρα.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.

0: για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

έχει αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά,

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα, μα ακόμα δεν σε ξέχασα.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 94,2.